Πάμε μαζί αργά. Όπως.

τα σου που πας. Δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στα σου που πας. Στα σου που πας. Σαν το τυφλό στα σκοτεινά.

Στάσου που πας, μεγάλη λογαριασία. Και με ένα γεια σου δεν ξεφουλάς. Στάσου που πας, στάσου που πας. Σαν το χαμίνι στο δρόμι, νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς. Σταματά άνθρωπο πατάς, σταματά άνθρωπο πατάς.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στο Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις, ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα, κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα 4 σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντιναύτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας. Κουπλεσίου για τις ΑΠΕ. Ακόμα. Μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣ ΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Με χαρά να σμίγουμε μόνο.
2: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

εγώ έχω εσένα. Ζήμενα κι μια αγάπη μας σου πουλεί. Μα εγώ έχω εσένα κι εσύ εμένα. Κι όπου αγαπιούνται είναι πολλοί. Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα. Την αγαπήσεις και την απείς. Μα

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM.
5: Η προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

φάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Λένε ας ένα χαρί το παιδί, γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα δεν μπορώ μακριά μου. Εγώ τα βράδια μου ξημέρωνα και αυτό ήταν χαρά μου.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
1: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
3: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
1: Το ρίχνω.
3: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
1: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη θυμίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Έλα Γιώργο.
3: Έλα Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
3: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ανέκδοτο.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com.
5: Πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
6: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
5: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
6: Σιγά το τρέξιμο. Θα της προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM.
2: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη θυμίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News. Η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM. Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
1: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλετε 2 εκατοστάρικα και βάλετε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάχ λαμ, βυθίσου στο άπειρο, κοιμήσου πω ύπνος

0: ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντιναύτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣ ΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ιαλεφέμ.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις, ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα, κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά, 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα.
8: Η ώρα είναι 8.

0: από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: καλέ, Χριστιανή μου, μέχρι να φτιάξει τι εφημερίδε, σκοτεύει να τελειώσει το πρώτο μεσημέρι τη εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Είναι... Θα νομίζει ο κόσμο ότι δεν έχουμε έρθει ακόμα, ότι δεν ξυπνήσαμε.
1: Όχι, όχι,
0: ξυπνήσατε.
1: Ξυπνήσαμε. Είναι δυνατόν να μην ξυπνήσουμε. Είναι δυνατόν.
0: Είναι δυνατόν, Κυριακή 23 Αυγούστου, είναι να μην ξυπνήσει, να έρθει να κάνει εκπομπή στι 8 η ώρα του πρωί.
1: Βέβαια.
0: Στεφανία.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ κοιμηθεί από τι 11.
0: Εντοπιστικά.
1: Ναι. Άκου να σου πω, εμένα μου λείπει
0: σε λίγο. Σε βλέπω ύπνος. Λίγο φράπα εδώ.
1: Ό,τι ύπνος.
0: Λίγο έχει τρώσει επιδερμίδα.
1: Μου λείπει ύπνος, σου ξαναλέω.
0: Ναι, όχι, όχι. Έχω τρώσει επιδερμίδα.
1: Έχω το ξέρω ότι έχει τρώσει επιδερμίδα.
0: Ναι.
1: Βλέπεις το μαγουλάκι εδώ πέρα.
0: Εγώ είπα χθες να την κάνω λίγο το βράδυ. Να...
1: Τι λες.
0: Βέβαια, εντάξει. Μην νομίζεις. Δεν κάνω τίποτα τρελά πράγματα. Τίποτα...
1: Πού πήγες.
0: Λοιπόν, πήγα και ήπια ένα πολύ ωραίο καφεδάκι σε καφετέρια. Μέσα σε δασάκι, ωραίο λίγο, είχε δροσούλα, αυτό που δεν είχε πουθενά αλλού.
1: Ναι,
0: σε δασάκι
1: περιοχή.
0: Κοντά, για Παρασκευή. Α, δηλαδή. Όχι μακριά.
1: Δασάκι, ναι, Παρασκευή.
0: Ναι. Έχουν μείνει, ξέρεις, μερικά δέντρα στην Αττική.
1: Όχι, το προσπαθώ να σκεφτώ.
0: Δεν το
1: καφέ...
0: λέω για να πάτε και να κάνετε καμία ζημιά.
1: Με δασάκι, πού είναι αυτό το δασάκι.
0: Θα σου δώσω. Εντάξει, μην κάνω και διαφήμιση κιόλα. Θα σου δώσω εγώ την πληροφορία εκτός αέρα. Ναι, έδωσα εντάξει. Ήδη αρκετά. Μπορεί κάποιο να ψάξει και να βρει. Δηλαδή.
1: Δασάκι στην Αγία Παρασκευή με καφέ.
0: Ναι. Ναι, αμφιβάλλεις, μα αμφισβητείς, Στεφανία Κασίμη.
1: Όχι, σκέφτομαι, εκεί είναι το πατρικό μου, γι' αυτό το λέω.
0: Θα σου πω εγώ στο διάλειμμα.
1: Μήπως τώρα δεν έχω ξυπνήσει όντως.
0: Ναι, και τον καφέ τον έχεις εκεί μπροστά.
1: Τώρα, είναι δεύτερη γουλίτσα.
0: Και πήγα μετά και είδα θερινό σινεμαδάκι.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Ναι. Και ωραία ταινία, ήτανε, μου βγήκε μια χαρά.
1: Μπράβο, τι ώρα το θερινό σινεμά.
0: Και γύρισα σπίτι και ήτανε μια μισή ώρα το βράδυ.
1: Α, ξεπόρτισες.
0: Μια μισή ώρα το βράδυ θέλω να σβώ στο αυτοκίνητο. Έλεγε 29 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ.
1: Πω, έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Ναι, να σου πω, Κατερίνα, έχει πολύ ζέστη και εδώ μέσα.
1: Και εδώ μέσα, αυτό δεν θα κατέβει κι άλλο.
0: Αρχίζει και πέφτει ο ήλιος τώρα εδώ και θα γίνουμε λίγο θερμοκήπιο κατάσταση.
1: Εγώ χθες ήμουνα στο σπίτι γιατί είχα λίγο δουλίτσα. Τι λίγο, πολύ δουλίτσα. Είχα πολύ δουλίτσα, γι' αυτό και κοιμήθηκα νωρίς, γιατί είχα εξαντληθεί μετά λοιπόν. Και δεν μπορούσα να βρω ένα σημείο το οποίο να με ικανοποιεί. Από
0: μέσα, έξω.
1: Δεν μπορούσα μέσα, έξω, πουθενά δεν μπορούσα να βρω. Έξω μετά έχει κουνούπια, καταλαβαίνεις, μπήκα μέσα. Δεν ήμουνα σε απελπισία. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν μπορούσα να καθίσω πουθενά. Η μία γωνιά του καναπέ ήταν ζεστή. Η άλλη δεν με βόλευε.
0: Ήταν πιο ζεστή,
1: ήταν πιο ζεστή πραγματικά. Στη μία πλευρά του, στο ένα μπαλκόνι είχε τα κουνούπια. Στο άλλο έκανε ζέστη. Δεν ήξερα τι να κάνω. Άνοιξε το air condition. Ούτε με το air condition δεν μπορούσα.
0: Δεν ικανοποίησε όμως. Έχει τον ικανοποιητό όμως.
1: Όχι, ζεσθενόμουν, θέλω να πω.
0: Και με το air condition.
1: Νομίζω. Εντάξει, δεν μπορούσα να πάω στο δωμάτιο που είναι πιο. Μικρό, να δουλέψω, θα κοιμόμουν από τις 8.
0: Από τις 8, ναι.
1: Ανέβα το λάπτο, πάρε στο κρεβάτι, δεν υπήρχε κάποια περίπτωση.
0: Έτσι θα γύρεις λίγο.
1: Ναι,
0: και όπως θα γύρεις, εκεί θα μείνεις κιόλας.
1: Ναι, δεν έχω οργανωμένο γραφείο, καρδιά μου, στο σπίτι, οπότε.
0: Κοίτα να δεις τώρα, κι εγώ έχω οργανωμένο
1: δεν
0: γραφείο.
1: Έχω.
0: Αλλά εντάξει, άμα κάνεις ζέστη,
1: για να
0: τι
1: είναι
0: να
1: πιο μικρός ο χώρος και να το air condition να είναι πιο δυνατό. Να το πω.
0: Λοιπόν, είδες θερμοκρασίες χθες.
1: Ναι.
0: Τις υψηλότερες που είχαμε. Λοιπόν, Τρίκαλα, 40,7. Αυτά μου αρέσουν.
1: Συνήθις ύποπτος.
0: Δεν λέμε 41. Είμαστε ακριβείς, ακριβώς όπως είναι και το εθνικό αστεροσκοπείο, δεν το συζητάμε. Τα Τρίκαλα βγήκανε πρωτοαθλητές με 40,7 βαθμούς, παρακαλώ. Και ακολουθεί η Καλαμπάκα με 40,6. Η Κορομιλιά Φτιώτιδας με 40,4 μαζί με
1: αλλά
0: τα Φάρσαλα.
1: Αλλά γύρω-γύρω είναι, μάλιστα. Σχετικά γύρω-γύρω, εντάξει.
0: Και τη Μακαρακομιθιώτιδας, αυτά είναι όντως.
1: Εκεί κοντά.
0: Σχετικά κοντά. Πάμε πιο πάνω, Καρδίτσα 40,3. Και εκεί που μου κάνει εμένα την τεράστια εντύπωση είναι. Σε περιοχή του Κελκής και στα Γρεβενά, 40,2.
1: Ναι, που είναι βόρεια,
0: Δεν θα έπρεπε εκεί πέρα να έχει μια δροσά.
1: Είπες Γρεβενά και θυμήθηκα τη Βασιλίτσα τώρα.
0: Δεν το φαντάζεσαι, ας πούμε, να δεις στη Βασιλίτσα, ξέρω εγώ, και να λέει σαραντάρι.
1: Όχι.
0: Εκεί πάνω, βρε παιδιά, εσείς δεν
1: σκέφτηκα...
0: έχετε περισσότερη δροσιά από τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Πούτι, δεν την βλέπω.
1: Θα έπρεπε.
0: Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Τελευταία βλέπω και το Κιλκής και τα Γρεβενά να έχουν ανέβει πολύ. Στα,
1: εγώ περίμενα να είναι μέσα λίγο πύργος, λίγο αγρίνιο.
0: Ναι, αυτό
1: δεν
0: πάλι.
1: Δεν περίμενες κι εσύ.
0: Αυτό Λάρισα.
1: Λάρισα, εντάξει, τώρα και δίπλα γι' αυτό δεν την έβαλα. Μπορεί να πήγε λίγο πιο δεξιά.
0: Εντάξει. Είναι τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα.
1: Ναι, εντάξει. Ωραία. Εντάξει, εκεί δίπλα.
0: Αλλά παιδιά, μην ξεχνάμε και αυτά που ξέρουμε, έτσι.
1: Όχι. Είναι περίεργο.
0: Αγρίνιο και Άργος.
1: Και
0: Πύργος, βέβαια.
1: Όλα αυτά.
0: Είναι δροσερές περιοχές
1: παραπάνω. Και την Κρήτη θα περίμενα, γιατί εκεί η Κρήτη, επειδή είναι πολυνότερη, βάζει θερμοκρασίες, αλλά εντάξει.
0: Ναι. Και σήμερα, προσοχή γιατί και σήμερα πάμε έτσι και αύριο θα πάμε έτσι δηλαδή και μεθαύριο. Και πάμε και με έναν χάρτη κατά κίτρινο.
1: Μέχρι τα μέσα, τι μας είπε ο κύριος Αρνιαγός,
0: ότι... Μέχρι Τετάρτη.
1: Μέχρι Τετάρτη, αλλά και μετά θα πέσει βασανιστικά αργά.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό το βασανιστικά αργά είναι
1: δηλαδή,
0: που με προβληματίζει.
1: Άρα έχουμε κάψω να μέχρι τα μέσα της εβδομάδος, αυτής της εβδομάδας που έρχεται και μετά... Μέχρι το Σεπτέμβρη πάει. Θα έχει ζέστη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι από 40 θα πέσει 30, καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Μην το περιμένετε αυτό.
1: Όχι. Όχι. Θα έχει θερμές ημέρες.
0: Θα έχει, λέει, θερμές αέριες μάζες. Τις αισθάνεσαι.
1: Πολύ τις αισθάνομαι. Ναι. Και...
0: Δεν ξέρω αν αισθάνομαι
1: τις αέριες αέριες και τις μάζες.
0: Δεν αισθάνθηκα καμία αέρια μάζα, θέλω να σου πω.
1: Δεν αισθάνθηκα μόνο άπνοια. Αυτό εννοείς. Δεν αισθάνθηκες κανένα αέρα.
0: Χθες το βράδυ δεν αισθάνθηκα τίποτα. Δηλαδή δεν κουνούσε φιλαράκι, νομίζω εγώ. Τέλος πάντων, προσοχή πολύ γιατί είναι κίτρινος ο χαρτονίδας σήμερα. Mm. Αν εξαιρέσουμε κάτι περιοχές εκεί, η Βόρεια Ελλάδα, είναι κάτα κίτρινος ο χαρτονίδας. Αυτό σημαίνει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην κοιτάτε που δεν έχει ισχυρούς ανέμους. Όχι, γιατί γελάς.
1: Γιατί για Παρασκευιώτες οι φίλοι μου ακροατές με έχουν ενημερώσει.
0: Για το που πήγα.
1: Δεν πήγε το μυαλό μου εκεί. Τώρα αυτό δασάκι, εντάξει. Ναι, εμείς είμαστε για Παρασκευιώτες. Αυτό δεν μπορεί να εννοεί αυτό. Αυτό είναι έξω από το δασάκι.
0: Έξω, μέσα, εντάξει, εντός, εκτός και επί τα αυτά, τι θα κάνουμε, θα παίξουμε γεωμετρία, θα γαλήσουμε τώρα. Θα σου πω εγώ στο διάλειμμα, θα μου πεις και θα σου πω εγώ αν ο Στέφανος έπεσε μέσα.
1: Λοιπόν, Αγιο Παρασκευιώτης και ο Στέφανος.
0: Έχουν ξυπνήσει και μας ακούνε.
1: Φυσικά, γιατί τι εννοώ, ο Στέφανος ξυπνάει πολύ νωρίς.
0: Τι, έχεις ξυπνήσει όλους τους φίλους και τους έχεις πει ανοίξε ραδιόφωνα και ακούστε με.
1: Γιατί.
0: Για να νιώθεις συμπαράσταση ότι δεν είσαι η μόνη που ξυπνάει νωρίς.
1: Φυσικά. Ο Στέφανος βέβαια ξυπνάει πιο νωρίς και από μένα, πιστεύω.
0: Παιδιά, είναι μην κάνετε φίλη τη Στεφανία Κασίμη.
1: Όχι.
0: Εντάξει, την καθίσατε τη βάρκα.
1: Δηλαδή, σας ξυπνάει πάρα πολύ νωρίς. Ακούει από παπαδάκι. Τις 5.
0: Τώρα θα ακούει από τις 4. Ο Παπαδάκης πάει νωρίτερα, επειδή ρώτησε και ένας εδώ φίλος ακροατής. Από τις 4.
1: Α, ναι, οκ. Okay.
0: Φίλοι ακροατές.

0: Θα τον ξυπνά από τις 4 τότε και τον Σπύρο. Και τον Στέφανο. Στέφανο από τις 4.
1: Στέφανο από τις 4. Παναγία.
0: Θα ξυπνάει από τις 4 τώρα.
1: Τίποτα. Να σου πω στο αεροπλάνο το κινητό. Στο αεροπλάνο.
0: Ποιο αεροπλάνο?
1: Στην flight mode.
0: Στη λειτουργία.
1: Στη λειτουργία του αεροπλάνου. Καλημέρα στον Δημήτρη. Ναι, ναι. Έστρωσε η επιδερμίδα. Δημήτρη, εγώ τη βλέπω την επιδερμίδα.
0: Έστρωσε η επιδερμίδα. Ναι. Έστρωσε.
1: Άμα κοιμάσαι πόσες ώρες, κανένα 8 ώρο πλήρες, γιατί αυτό δεν, δεν είναι εύκολο να κοιμηθεί κανείς 8 ώρο.
0: Έχω να κοιμηθώ 8 ώρο πριν από τις διακοπές από πέρυσι από τον Αύγουστο.
1: Νομίζω θα μου έλεγες έχω να κοιμηθώ 8 ώρο από τότε που ήμουν μαθήτρια.
0: Καλά, 8 ώρο δεν κοιμόμουν ποτέ εγώ, η αλήθεια είναι. Αλλά τέλος πάντων να κοιμηθώ αρκετά, πάνω από 6 ώρες. Αυτό εννοώ.
1: Καλημέρα στον Στέφανο, καλημέρα και στη φίλη μας την Ελένη από την Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι Ελένη, υπέροχα ήταν, γιατί αυτά τα πολύ απλά, το βγαίνουμε έξω, βλέπουμε μια ταινιούλα στη δροσιά, πίνουμε ένα καφεδάκι με φίλους κτλ. Αυτά είναι τα καλύτερα, να ξέρεις, δεν χρειάζεται να οργανώσεις κάτι grande που λέω, κάτι φοβερό και τρομερό.
0: Ήθελα να πάω Θερινό και Στοιχείο και δεν πρόλαβα να πάω. Όχι για την ταινία,
1: για την αίσθηση.
0: Για την αίσθηση. Και στα νησιά ξέχει κάτι ωραία που είναι σε κάτι χωριουδάκια.
1: Ναι.
0: Και τι δεν έκανε
1: Στοιχείο,
0: να πάω.
1: Δηλαδή. Πόσο έμεινε Στοιχείο καταρχάς?
0: Τι έκανα Στοιχείο. Αν δεν είχα παρέα Στοιχείο,
1: ναι,
0: θα κοιμόμουν Στοιχείο. Βασικά θα κοιμόμουν σε οποιοδήποτε μέρος.
1: Ταξιδεύεις δηλαδή τόσο ώρες για να πας να κοιμηθείς.
0: Ελισάβετ, φέτος ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη, ήθελα να κοιμηθώ. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ο καθένας διακοπές του κάνει ό,τι έχει ανάγκη. Εγώ λοιπόν είχα ανάγκη να κοιμηθώ. Τέλος πάντων, επειδή ήταν και η κουμπάρα μου.
1: Σε ξεσήκωσε λίγο.
0: Με ξεσήκωσε λίγο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μη λέγε και συνέχεια. Α, είχε και το ρόλο του πώς να το πω τώρα, του λογοτεχνικού εισβολέα.
1: Ναι.
0: Μου μίλαγε στην παραλία όλη την ώρα.
1: Δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Παρότι διαβάζει και αυτά, αλλά είχε πάρα πολλά νέα να πει. Καταλαβαίνει. Και μίλαγε, μίλαγε.
1: Τα είχε μαζέψει.
0: Λοιπόν, οπότε ήταν και η κουμπάρα μου λοιπόν, στην αρχή. Οπότε κάναμε, ξέρεις, το πρωί ξυπνούσαμε. Τρώγαμε πρωινό, πήγαμε στην παραλία. Εγώ πήγαινα από πολύ νωρίς στην παραλία, ξαναγυρνούσα μέχρι να ξυπνήσει κι αυτή. Λοιπόν, οπότε παραλία μέχρι το απόγευμα, που εκεί στο χωριό ξαναβγαίναμε, ναι, έξω μετά το φαγητό και καθόμασταν. Δεν κάναμε κάτι άλλο. Τα έχει ταβέρνες μόνο, που πηγαίνουμε παρές, ξανατρώμε. Ή παίρνουμε ένα τσιπουράκι, παιδί, ένα ουζάκι, μία μπυρίτσα, γιατί δεν έχει μπάρα.
1: Για την παρέα, πες.
0: Δεν έχει μπάρα αυτό, προσπαθώ να σου πω. Οπότε, αν θέλεις να καθίσεις στο χωριό,
1: θα φας,
0: να χαλαρώσεις. Εντάξει, πάρουμε ένα στη μέση, τίποτα άλλο. Γιατί εντάξει, είμαστε πάρα πολλά χρόνια εκεί. Αλλήμον να μπορούμε να πάρουμε μια ποικιλία στο χωριό μας. Αλλιώς, ένα ποτάκι κάπου κοντά. Το οποίο έγινε μία φορά.
1: Κοίτα, δεν χρειάζεται να κάνεις. Καταρχάς, εσύ την ξέρεις Στοιχείο απ' έξω και ανακατοτά.
0: Ναι.
1: Εγώ μία φορά πήγα και ήσουν τουριστικός οδηγός μου. Τα έστειλες όλα.
0: Έχω φτιάξει
1: καλαμάρι.
0: Update.
1: Α, ναι.
0: Τον έφτιαξα τώρα για ένα.
1: Όταν ξαναπάω, θα σε.
0: Για μία συνάδελφο, γιατί κλείσανε κάποια μαγαζιά.
1: Θα σε ενημερώσω.
0: Άλλαξα κάποια πράγματα, έχω update τώρα.
1: Ωραία, ωραία. Τέλεια, τέλεια, ναι, τέλεια. Λοιπόν, είσαι τουριστικός οδηγός. Τα ξέρεις όλα απ' έξω και ανακατοτά.
0: Νότια, στα νοτιόχωρα. Πάνω βόρειο, εγώ δεν πάω.
1: Ναι, εννοείς ότι ξέρεις καλύτερα κάτω τα μαστιχοχώρια και τα λοιπά, δεν ξέρεις Αγία Μαρκέλα και τέτοια. Δεν
0: έχω
1: τα...
0: πάει μία φορά στο καθένα.
1: Ως τουρίστας λοιπόν.
0: Ως τουρίστας και μικρή. Δεν ξέρω, δεν πηγαίνω.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: γενικά λίγοι από τα νοτιόχωρα πηγαίνουν βόρεια. Μπορεί και το.
1: Γιατί, παιδί μου, έχετε χωρίσει τα τσανάκια σας?
0: Όχι.
1: Είναι μεγάλη διαδρομή.
0: Εσύ είναι μεγάλη διαδρομή, όταν πας δύο εβδομάδες. Θέλεις λίγο να ξεκουραστείς. Τώρα να κάτσω να. Ναι, δεν πηγαίνει εκδρομή.
1: Εγώ
0: κάθε
1: νομίζω
0: χρόνο
1: ότι...
0: λέω ότι θα πάω εκδρομή, ναι, θα πάω εκδρομή, θα πάω εκδρομή. Πρώτο
1: και το βλέπεις ως μεγάλο ταξίδι.
0: Πρώτο πρέπει να θέλει και κάποιος άλλος να πάει εκδρομή.
1: Ναι.
0: Τώρα να πάω μόνο, ναι, δύο ώρες δεν πάω.
1: Σωστό, σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν, στην Αγία Μαρκένα, στο Γιογάλας και στη Βόλισσα δεν πάω. Λοιπόν, στο Γιογάλας να καταλάβεις που είναι βόρεια, εγώ δεν έχω πάει ποτέ.
1: Σε όλα αυτά, σε όλα αυτά πήγα όταν πήγα. Αλλά
0: είσαι...
1: εγώ το όσαν είσαι τουρίστας.
0: Αυτό σου λέω, όταν πηγαίνεις μια φορά.
1: Θες να τα δεις όλα.
0: Μετά ήρθε ο σύζυγος, ο οποίος και αυτός ήταν πολύ κουρασμένος και θέλει να ξεκουραστεί. Οπότε τέλος πάντων, μπορεί να μην κοιμόμασταν πάρα πολύ. Εγώ δηλαδή δεν μπορούσα. Κοιμόμουν, ενοχταρά, κοιμόμουν. Αλλά μείναμε στο χωριό που αγαπώ, εκεί στα Μαυραβόλια, στον Εμποριό. Δεν κουνήθηκα πάρα πολύ. Πήγα, σου λέω, απέναντι στην Τουρκία, αυτά έκανα.
1: Εντάξει, τα έχεις δει πάρα πολύ. Ήρθανε και οι Τούρκοι. Να σου έλεγες χθες για τους.
0: Είδες και βγήκανε τα στοιχεία.
1: Βγήκανε τα στοιχεία. Να σου, είσαστε πρωταθλητές όσον αφορά.
0: Εγώ το είπα ότι
1: τους Τούρκους επισκέπτες.
0: Εδώ
1: έτσι
0: μου λέγανε ότι το Πάσχα.
1: Ναι. Είχαν έρθει το Πάσχα.
0: Φυσικά. Εδώ μου. Γιατί το βλέπουν και λίγο σε. Εντάξει. Θα σου καταλάβεις γιατί κάνω αυτόν τον πρόλογο.
1: Ναι.
0: Ως ατραξιόν, δεν ξέρω. Σε έθιμο,
1: ναι.
0: Περίμενε.
1: Okay, το καταλαβαίνω, ναι.
0: Ναι, ναι. Δεν έχω πει γιατί τι βλέπουν ως ατραξιόν. Ακολουθούσαν τον επιτάφιο.
1: Α, τον ακολουθούσαν.
0: Ναι, γιατί το...
1: Ήτανε όλη αυτή η μυσταγωγία, στο πω έτσι, με τα κεριά και τα σχετικά. Ναι. Έχουν ακούσει και όλα αυτά που... πώς το λένε, πόλεμος με πυροτεχνήματα.
0: Δεν είναι στην πόλη ήταν, δεν μιλάω για τον Βροντάδο. Στον Βροντάδο είμαι σίγουρη θα έχει περισσότερους.
1: Ναι, βέβαια, ατραξιόν δεν είναι και αυτό.
0: Ναι, αυτό κι αν είναι.
1: Εδώ είναι ατραξιόν για εμάς, άμα έρθουμε επίσκεψη.
0: Έχει πάρα πολλούς. Αυτό σου λέει. Ακολουθούσαν μέχρι τον Εφητάβη. Ναι, δεν λέω όλοι, αλλά όταν άκουσε, δηλαδή ήταν η μητέρα μου, άκουσε. Τι είναι αυτή η τουρκική, γιατί.
1: Λοιπόν, Χίος πρωταθλήτρια στους Τούρκους επισκέπτες. Δεν πάει πίσω, η Λέσβος ακολουθεί.
0: Ναι.
1: Έχει Σάμο και φέτος μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι και η Πάτμος.
0: Η Πάτμος, ε.
1: Είναι η χρονιά της Πάτμου. Φαίνεται Πάτμος. Θα έχουμε σε. Καμιά ώρα, όχι, σε καμιά ώρα ή σε δύο ώρες. Έχω χάσει το μέτρημα.
0: Στην Πάτμο ξέρω ότι δεν ήξερε.
1: Έχουμε και το δήμαρχο του νησιού.
0: Στην Πάτμο ήξερα ότι πήγαιναν πολλοί με σκάφη.
1: Τώρα ναι, δεν ξέρω πώς πηγαίνουν. Έχουν αυξηθεί από ό,τι λένε οι νησιώτες από αυτά τα νησιά. Πάρα πολύ τα δρομολόγια. Μπορεί να έχει σε κάποιες περιπτώσεις. Και, και στη Λίμνο. Και 7 και 8 και 9 δρομολόγια την ημέρα.
0: Ναι, καλά. Έχει πάρα πολλά δρομολόγια.
1: Πάρα πολλά. Μέχρι και βραδινές ώρες για να τους διευκολύνουν. Ακόμα και αυτούς που θέλουν να περάσουν έτσι.
0: Βραδινές έχει. Θα σου πω, δεν ξέρω για τη Χίο.
1: Μόνο για τη Χίο λες. Ναι.
0: Δεν ξέρω για τα άλλα νησιά. Είναι, φεύγουν το πρωί και γυρνάνε και είναι
1: απογευματινή ώρα.
0: Α, έχει και ένα απογευματινό. Αν εννοούμε βραδινό 7 η ώρα, ναι, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Γιατί για να μέχρι να φτάσει η απέναντι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει περάσει η ώρα. Λοιπόν, άρα δυναμικά στον χάρτη μπαίνουν και άλλα νησιά όσον αφορά τους Τούρκους επισκέπτες. Αυτά ήταν τα στοιχεία μέχρι τις 20 Αυγούστου, δηλαδή μέχρι προχθές.
0: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να έχει κάνει ρεκόρ η Χίος. Πέτος.
1: Ναι, ξεπέρασε τις 100.000
0: νομίζω ότι έχει
1: στιγμής.
0: Κάνει ρεκόρ. Σου λέω, μα μου είχαν πει, νομίζω ότι μέχρι τέλειο Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, θα πήγα στον 40-50.000 μου είχαν πει για τον Ιούλιο. Οπότε.
1: Ναι, τώρα έχει ξεπεράσει τις 100.000. Ναι, ναι. Με τα στοιχεία μέχρι και τις 20 Αυγούστου.
0: Και σου λέω, η διαφορά είναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει στα άλλα νησιά, αν και νομίζω από ό,τι έχω μιλήσει ότι είναι ακριβώς. Συμβαίνει το ίδιο. Η διαφορά σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι η διαμονή. Δηλαδή, παλαιότερα έρχονταν το πρωί και έφευγαν το απόγευμα.
1: Ναι, κάναν μονοήμερες εξορμήσεις. Ναι.
0: Πήγαιναν για μπάνιο, δεν ξέρω αν προλάβαιναν να φάνε κιόλας και γυρνούσαν πίσω. Τώρα κάθονται. Μπορεί να φέρουν και το αυτοκίνητό τους ή μπορεί να νοικιάσουν εκεί αυτοκίνητο, αλλά κάθονται. Δηλαδή, και ένα βράδυ και δύο βράδια, το οποίο σημαίνει ότι.
1: Αυτό σημαίνει ότι αφήνουν και λεφτά για να ισχύει την τοπική οικονομία.
0: Σου λέω στο χωριό στην ταβέρνα, είχε πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς στο χωριό μου, πάρα πολλούς. Λέει, ήταν γεμάτα εστιατόρια με Τούρκους.
1: Στέφαν, έπαιζες μέσα. Αυτό είναι, ναι. Αυτό... Ο Στέφανος το βρήκε με τη μία.
0: Αυτό, ναι, μάλιστα.
1: Με τη μία, με τη μία. Ναι, ναι. Μου φαίνεται...
0: Αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι.
0: Εντάξει, τώρα αυτό το λες.
1: Ναι, στο δασάκι το λες, Χριστιανή μου, αφού μέσα στα πεύκα είναι. Πού το λες. Μέσα στο κέντρο της πόλης.
0: Όχι, όχι, εντάξει. Δεν πήγε καν το μυαλό μου που εννοούσε.
1: Α, πες το, λοιπόν. Ναι. Έτσι δεν πήγε το μυαλό. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Σοκράτη που λέει ζεστές καλημέρες από το παραλιακό μέτωπο του Ρεθύμνου.
0: Δεν είναι Σοκράτης μου.
1: Όχι, δεν νομίζω. Πρωινή πεζοπορία με την καλύτερη παρέα στα ακουστικά. Καλέ, έχεις βγει με αυτή τη ζέστη.
0: Και λέγαμε χθες ποιος κάνει πεζοπορία.
1: Σοβαρά,
0: το βρήκαμε. Θα μπορούσε να ήταν και ο άντρας μου, τώρα που το σκέφτομαι.
1: Από τις 7 παρά που ήρθε. Δηλαδή, πραγματικά κάνει ζέστη πολύ νωρίς. Το είδε το άλλο. Έπαθε ένα ζευγάρι στη Βενετία που είπε να βγει.
0: Όχι, δεν το είδα. Τι έπαθε.
1: Λοιπόν, ήταν ένα ζευγάρι και βγήκε στη Βενετία. Αυτοί συνηθίζουν να τρέχουν και να γνωρίζουν έτσι τις πόλεις που ταξιδεύουν μέσω τζόκινγκ. Ξέρω εγώ, το έχουν. Κάνουν χιλιόμετρα. Και κάποια στιγμή έκανε ζέστη.
0: Ταξιδεύουν και τρέχουν.
1: Ναι, όχι, μένουν στην πόλη.
0: Το
1: αλλά
0: τους
1: αρέσει πάρα πολύ να βγαίνουν για πρωί ή απόγευμα τέλος πάντων και να κάνουν τζόκινγκ. Κάποια στιγμή έκανε πολύ ζέστη, είχε και υγρασία. Ο άντρας έβγαλε την φανέλα του. Έτρεχε χωρίς την φανέλα από πάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Έβλεπε μια δυσαρέσκεια στον κόσμο, δεξιά-αριστερά.
0: Μάλιστα.
1: Τον κοιτούσαν λίγο περίεργα, κάτι σχόλια από εδώ και από εκεί. Μέχρι που κάποιος του είπε. Ότι απαγορεύεται στη Βενετία να τρέχεις χωρίς την μπλούζα σου.
0: Απ' γιατί γίνεται εκεί στην Ιταλία. Η μία παραλία χωρίζει άντρες, γυναίκες με το τείχος, με το φτύχη συμβαίνει. Αυτά επί μελώνη έχουν γίνει.
1: Α, δεν ξέρω αν είναι. Α, όχι, όχι, όχι, δεν έχουν γίνει με τα ψέματα.
0: Παραλία,
1: είναι από το 2018.
0: Εντάξει.
1: Αυτό στη Βενετία. Είναι από το 2018.
0: Καλά, και η παραλία είναι πολύ παλιά. Ναι,
1: ναι, τις παραλίες έρχεται από
0: τα αλλά τι γίνεται
1: πολύ,
0: και στην
1: πολύ
0: Ιταλία.
1: Παλιά χρόνια.
0: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα.
1: Υπάρχει dress code, σε παρακαλώ, Στεφανία. Υπάρχει οργάνωση, δεν είμαστε έτσι.
0: Είναι μόνο στη Βενετία, μάλλον αυτό, ε.
1: Ναι, είναι μόνο στη Βενετία, δεν είναι σε άλλες ιταλικές πόλεις. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι το είχαν κάνει και στη Φλωρεντία αυτό και δεν υπήρχε πρόβλημα.
0: Τι ωραία, Φλωρεντία.
1: Λοιπόν, και τους είπανε, λέει, άμα τρέχει λίγο χωρίς την μπλούζα του, μπορεί να πληρώσει πρόστιμο ακόμα και 250 ευρώ.
0: Ναι, από πού είπες όταν το ζευγάρι ήταν Αμερική.
1: Ήταν, νομίζω, Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος. Τρέχανε, είχαν κάνει ήδη χιλιόμετρα, είχαν απομακρυνθεί από το καταλήμμα τους και προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο κάπου
0: να αγοράσουν μια μπλούζα.
1: Έφεραν άνθρωπο και τους έφερε μια μπλούζα για να την βάλουν. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν άμα δεν ξέρεις τους κανονισμούς της πόλης.
0: Τι λες τώρα.
1: Τα περίεργα που συμβαίνουν γύρω μας.
0: Πού να ξέραν.
1: Σοκράτη, πρόσεχε. Δεν ξέρω πώς τρέχεις εκεί στο Ρέθυμνο.
0: Δεν νομίζω ότι στο Ρέθυμνο.
1: Να έχει πρόστιμο, ε.
0: Όχι, όχι. Επίσης στη Βενετία νομίζω ότι δεν μπορείς να βουτήξεις. Μπορείς. Όχι.
1: Δεν το ξέρω, αλλά στα φαντάζομαι κανάλια. Αν δεν μπορείς να τρέξεις χωρίς μπλούζα, σίγουρα δεν μπορείς να βουτήξεις τα κανάλια.
0: Όχι, όχι, όχι. Νομίζω ότι δεν μπορείς να κάνεις βουτιές στα κανάλια. Λοιπόν, επειδή ναι, έλεγες για τη ζέστη νωρίτερα, ναι. Βλέπω ότι και να το πούμε, ότι έχουν τεθεί και οι υπηρεσίες όλων των Δήμων προφανώς σε ετοιμότητα και του Δήμου Αθηναίων τον λόγο των υψηλών θερμοκρασιών και σήμερα και για όσο χρειαστεί, επτάλεσεις φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Είναι και στο ενικός.gr αναλυτικά τα σημεία.
1: Και θα έχει και 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη το 1595 αν κάποιος χρειάζεται να ζητήσει κάποιες συμβουλές. Και δημοτική αστυνομία που θα επιτηρεί χώρους πρασίνου και οι ομάδες street work που από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ κοινωνική λειτουργία, νοσηλευτές, ψυχολόγοι προσφέρουν μπουκαλάκια με νερό και kit με είδη ατομικής υγιεινής. Φροντίδα και για τα αδέσποτα ζώα, είναι πολύ δύσκολες ημέρες. Έχουν μπει 130 ποτίστρες. Καλούνται πολίτες, αν μπορούν και όποιος το θέλει, να ανανεώνει τέλος πάντων το νερό, ούτως ώστε να έχουν δροσερό νεράκι και τα αδέσποτα ζώα.
0: Λοιπόν, επειδή είχαμε μία φωτιά από χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στις Σέρες. Έχουμε νομίζω καλύτερη εικόνα. Υπάρχει ενημέρωση από την πυροσβεστική. Είναι βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στο καταφύγιο της πρώτης Σερών. Δηλαδή τώρα γύρω στις 11 παρατέρα το βράδυ, γι' αυτό το λέω. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις και επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης έκτασης και 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 9 οχήματα και σήμερα προφανώς έχει ξεκινήσει τις ρήψεις γιατί ήταν νωρίτερη ενημέρωση από το πρώτο φως. Για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο και συνδράμει στο έργο και ο Δήμος Αμφίπολης με υδροφορές σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή φωτιά και έχει περιοριστεί μετά από ολονύχτια επιχείρηση της πυροσβεστικής δυνάμεις και ελπίζουμε να πάει να συνεχίσει να πηγαίνει καλά από τη στιγμή που είναι βελτιωμένη η εικόνα.
1: Να σου πω, μας έχει πειράξει ζέστη. Καλέ, δεν συστηθήκαμε τόση ώρα.
0: Αυτό ήθελα να πω τη φωτιά και ακριβώς είχα στο μυαλό μου αυτό.
1: Τώρα μόλις συνειδητοποίησα ότι μιλάμε εδώ και 25 λεπτά, τέλος πάντων 28 όσο είναι, και δεν έχουμε συστηθεί μέχρι τις 12. Θα είναι στα μικρόφωνα του Real FM η Στεφανία Κασίμη.
0: Και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και εδώ απέναντί μας κάνει υπομονή η Κατερίνα Βουτσά, η οποία ρυθμίζει τον ήχο. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Καλοχέρι.
0: Σωστά, 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.

Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβώς.

0: ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρταση Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: δεις τι σου λες, μου λες καφέ, εγώ σου...
1: Ναι, με ενημερώνεις,
0: και κυκλοφορείς στο διαδίκτυο και άσματα και όλα.
1: Καινούριων τραγουδιών και τα σχετικά και τα σχετικά.
0: Με ποιότητα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μάλλον εκεί έξω δεν πρέπει να κυκλοφορεί κανείς, θέλω να σου πω.
0: Κανείς, για πες τίποτα.
1: Βλέπω εγώ έναν καταπράσινο χάρτη εδώ. Νωρίτερα το πρωί είχε το κλασικό στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, γιατί προφανώς έρχονταν και φεύγουν πλοία και τα σχετικά.
0: Ακόμα.
1: Έχει σταδιακά αρχίσει να ομαλοποιείται και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έχει κάτι κιτρινάκια εκεί στην ακτή Κονδύλη. Okay, αλλά είναι καλύτερη η εικόνα σαφώς σε σχέση με τις 7-7.30 το πρωί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μάλλον οι περισσότεροι κοιμούνται και οι περισσότεροι θα πάνε για μπανάκι.
0: Σωστά.
1: Λίγο μετά τις 10-11. Δεν ξέρω. Γέμισαν οι παραλίες χθες ασφυκτικά, έτσι.
0: Είχε και εδώ πάρα πολύ κόσμο. Όποιος ήταν εδώ πήγε για μπάνιο. Είναι λογικό. Αν δεν δουλεύει, τι να κάνει.
1: Και σήμερα το ίδιο θα γίνει.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή,
0: το βράδυ,
1: αν δεν δουλεύει, εννοεί εμάς.
0: Ναι, φαντάζομαι θα μείνουν και αυτές, ξέρεις, τέτοιες μέρες μένουν στην παραλία μέχρι αργά-αργά το βράδυ.
1: Μέχρι 10,
0: ούτε 8. Και μετά γίνεται. Έχει λίγο. Εντάξει, τώρα είναι Αύγουστος. Αλλά νομίζω ότι και σήμερα θα έχει κίνηση στην επιστροφή, γιατί συνήθως γίνεται διαχώρητο.
1: Ναι, βέβαια. Και στην παραλία και κάτω και πολλές φορές και στην
0: εξοδό
1: από τα.
0: Ναι, όλα αυτά. Ναι.
1: Μεσόγεια. Όλα ωραία, όλα καλά. Αρκεί να μην σου τύχει αυτό που έτυχε σε κάποιους στην Εύβοια. Και εκεί που είσαι στην παραλία και κάνεις αμέριμνο στο μπανάκι σου.
0: Ναι, Βαγγέλη, ζωντανή είναι η εκπομπή, συγγνώμη. Εδώ είμαστε.
1: Ναι, όχι.
0: Απάντησα τώρα επειδή ζωντανή, πιο ζωντανή δεν γίνεται.
1: Ναι. Λοιπόν, και εκεί που είσαι στην παραλία, λέει, και κάνεις το μπανάκι σου, και συγκεκριμένα στη Μαλακόντα έγινε αυτό, στην Εύβοια, να δεις και να σου σκάει το κύμα, όχι καμιά τσούχτρα, όχι καμιά φώκια, ούτε καμιά χελώνα. Αυτά είναι τα αναμενόμενα.
0: Είναι τα αναμενόμενα.
1: Ακόμα και Καρχαρίας πλέον είναι αναμενόμενο.
0: Ναι, λαγοκέφαλος και όλα τα υπόλοιπα.
1: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και να δεις να σου σκάνε, παρακαλώ, χιλιάδες πόδια από κοτόπουλα και γαλοπούλες. Όχι ολόκληρη. Τα ποδαράκια
0: και σκατούλα.
1: Αυτά τα νυχάκια και τα.
0: Φτάνει μέχρι εδώ η περιγραφή.
1: Αν δεν θέλει το πιστικό.
0: Εντάξει.
1: Τι είδε τι φωτογραφίε.
0: Ναι, υπολείμματα, ναι.
1: Αλλά χιλιάδες.
0: Ναι, τα βλέπω, τα ξέρω.
1: Χιλιάδες. Είναι λίγο να σου σηκώνεται η τρίχα, θα έλεγα.
0: Δεν είναι λίγο.
1: Εκεί που κάνει τον μπανάκι σου, για φαντάσου να κάνει την απλωτή σου.
0: Πού να είναι τώρα, υπάρχουν κάποια ερωτήματα αυτά τα υπολείμματα. Πώ βρέθηκαν εκεί στη θάλασσα.
1: Υπάρχουν ερωτήματα γιατί έπεσαν από κάπου, τα έριξαν κάποιοι.
0: Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί και να μάθουμε αν υπάρχει και κάποιος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολλά.
1: Βέβαια, είναι πάρα πολλά.
0: Και στο περιβάλλον βεβαίως.
1: Κάλεσαν και το λιμενικό, κάλεσαν και τον αντίδημαρχο, είναι φυσικό. Υπάρχει ένας προβληματισμός γενικά στην τοπική κοινωνία, γιατί πρέπει να δοθεί και μια απάντηση πώς κατέληξαν όλα αυτά να είναι στην παραλία, γιατί προφανώς από κάποιο πλοίο, από κάποια βάρκα, από κάποια επιχείρηση.
0: Κάπως.
1: Που διακινεί. Αυτά είναι υπολείμματα εντωμεταξύ.
0: Υπολείμματα είναι, αλλά είναι τόσα πολλά που.
1: Δεν είναι ότι εμπορεύεσαι τώρα το.
0: Δεν είναι 10, 20, 50, ένα.
1: Όχι, είναι χιλιάδες.
0: Λοιπόν. Οπότε πρέπει να.
1: Ούτε να το φανταστώ.
0: Ούτε εγώ δεν θέλω να το φανταστώ καθόλου. Το άλλο, Ελισάβετ μου, το οποίο μου κάνει εφρικτή εντύπωση προφανώς. Και ήθελα να το πω και νωρίτερα και το ξέχασα. Το είδε στο βίντεο στην Κέρκυρα με το σκύλο.
1: Ναι.
0: Αυτή την κτηνοδία λοιπόν με φίλο.
1: Αυτό είναι
0: κτηνοδία
1: πραγματικά.
0: Το οποίο κινόταν, νομίζω το έλεγαν.
1: Ήταν στη μέση του δρόμου και ήταν.
0: Νομίζω το έλεγαν ο Παπουλάκος. Γιατί το είδα, ήταν μεγάλο σε ηλικία, κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Και μία ασυνείδητη οδηγό. Λοιπόν, εκεί στο χωριό, πέρα στον δρόμο, το βλέπει. Γιατί υποστηρίξε ότι δεν το είδε, είναι ξεκάθαρο.
1: Κόβει ταχύτητα, φαίνεται στο βίντεο.
0: Όχι, γιατί,
1: κόβει ταχύτητα, βλέπει ότι έχει μπροστά της.
0: Ακούγα νωρίτερα το πρωί στην ΕΡΤ, νομίζω,
1: ναι.
0: Που υπήρχε. Που είχαν σύνδεση με εκπρόσωπο, νομίζω, φιλοζωικής, άνθρωπο από το νησί. Και η οποία περιέγραφε. Ότι η ίδια υποστήριξε πως δεν το είδε. Κάτι το οποίο δεν γίνεται αυτό, γιατί καταλαβαίνει και πριν ότι υπάρχει ο σκύλος και κόβει ταχύτητα.
1: Κόβει ταχύτητα,
0: και
1: βέβαια.
0: Μετά όμως. Δηλαδή και μετά
1: το
0: καταλαβαίνει
1: έχει πατήσει,
0: ότι
1: έχει
0: περάσει πάνω από το σκύλο.
1: Από πάνω του κανονικά
0: μου πατάει φρένο και κόβει ταχύτητα μετά.
1: Ναι. Αλλά έτσι. Συνεχίζει μετά.
0: Βεβαίως, αντί να το βοηθήσει, φεύγει κανονικά από το σημείο και αφήνει το ζωάκι να ξεψυχήσει.
1: Είναι ανατριχιαστική η εικόνα του πώς αντιδράει το ζωάκι, το καημένο που έχει περάσει από πάνω του το αυτοκίνητο. Έρχεται και μια γάτα. Και υπάρχει
0: ναι,
1: εκεί. Είναι αυτό και είναι λίγα δευτερόλεπτα και μετά από λίγα δευτερόλεπτα ξεψυχάει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος εν ψυχρό, γιατί για μένα αυτό είναι εν ψυχρό, δεν είναι μου πετάχτηκε ένα σκυλί μπροστά, δεν πρόλαβα να αντιδράσω, δεν πρόλαβα να πατήσω φρένο ή μου πετάχτηκε μια γάτα.
0: Έχει συλληφθεί οδηγός, ναι.
1: Λοιπόν, είναι εν ψυχρό, όποιος δει το βίντεο είναι ανατριχιαστικό, να περνάει από πάνω και αφού περάσει να μην σταματήσει έστω να καλέσει βοήθεια ή κάτι να κάνει τέλος πάντων για να δείξει ότι το αντιλήφθηκε και ότι κάτι κάνει γι' αυτό.
0: Σωστά.
1: Να δείξει ότι υπάρχει μεταμέλεια, βρε αδερφέ.
0: Είναι, προσπαθώ να καταλάβω τι έχει στο μυαλό της. Στο μυαλό του.
1: Δεν θέλω να απαντήσω.
0: Δεν θέλω να ακούω τηλεόραση ότι είναι γυναίκα.
1: Δεν θέλω να απαντήσω στον αέρα τι έχει στο μυαλό της.
0: Μα πες μου πραγματικά. Δηλαδή, τι πρέπει να έχεις αυτό το μυαλό σου ή πόσο, τι πρέπει να έχεις την ψυχή σου για να δεις ένα σκύλο ο οποίος κοιμάται στη μέση του δρόμου και να πας να το πατήσεις.
1: Και τι άλλο μπορείς να κάνεις,
0: βέβαια,
1: αν μπορείς να κάνεις αυτό.
0: Άλλο μπορείς να κάνεις.
1: Τι άλλο μπορείς να κάνεις και δεν είναι το μόνο παραστατικό, γιατί είχαμε κτηνοδία και στο Κρυονέρι Καλαβρίτων, περιστατικό κακοποίησης σκύλου. Άγνωστος ή άγνωστοι, δεν ξέρω αν έχουν βρεθεί, πυροβόλησαν με κυνηγητική καραμπίνα ένα σκύλο στην αυλή ενός σπιτιού, δεν ήταν αδέσποτο. Ναι. Η οικογένεια του ζώου βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στο σπίτι βρισκόταν την ώρα εκείνη και η κόρη της οικογένειας. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει εξελιχθεί και σε κάτι πολύ χειρότερο από αυτό. Αλλά εντοπίστηκαν συνολικά, άκουσον άκουσον, 45 σκάγια στο σώμα του ζώου. 45 σκάγια, ρε παιδιά. Πραγματικά συμβαίνουν αυτά. Δεν το χωράει αυτό το
0: μυαλό.
1: Ότι μπορεί κάποιος να κάνει τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνω να γίνει ένα ατύχημα. Καταλαβαίνω κάποιος να χτυπήσει ένα ζώο και να μην το πάρει χαμπάρι. Καταλαβαίνω και να φοβηθεί ακόμα και να μην. Το καταλαβαίνω αυτά που αυτό, γίνονται χωρίς να το συνειδητοποιείς. Όλα αυτά εδώ είναι πραγματικά κτηνοδίες.
0: Ναι, γιατί μας γράφει και ο Νίκος. Και αν ο οδηγός το πέρασε για κάτι άλλο, το σκυλάκι, π.χ. για σακούλα από σκουπίδια για λακκούβα.
1: Μα δεν μπορεί δεν
0: και πριν και μετά να έχει συμβεί αυτό.
1: Και αφού άντε και το πέρασες.
0: Καλά, εντάξει.
1: Κατάλαβες ότι περνάς μια σακούλα ενώ έχεις περάσει ένα ολόκληρο ζώο από πάνω. Ποιος οδηγός δεν καταλαβαίνει ότι έχει περάσει πάνω από κάτι τέλος πάντων το οποίο είναι ογκώδες.
0: Έλμορ τώρα σε ένα χωριό. Ξέρεις πολύ καλά τι είναι τώρα. Εκεί κοιμόταν το σκυλάκι συνέχεια τώρα. Εντάξει. Διαφωνείς αυτό. Εγώ είμαι σίγουρη ότι ξέρουν που κοιμάται. Σε ένα χωριό ξέρεις που είναι το ένα που.
1: Α, ακόμα και αν ήταν ένας οδηγός ή μια οδηγός που δεν είναι του χωριού,
0: όχι,
1: που
0: είναι.
1: Έχει περάσει, που είναι επισκέπτης. Σου λέω εγώ πέρασε κάτι. Ακόμα και αν είχες πατήσει κάτι που δεν έχεις καταλάβει, δεν θα βγεις να δεις ακόμα και για το αυτοκίνητό σου λέω εγώ.
0: Προφανώς. Ντροπή.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν δύο περιστατικά τροπή. Τα οποία έγιναν μέσα σε λίγες ώρες σε τελείως διαφορετικές περιοχές, στην Κέρκυρα και στα Καλάβρητα.
0: Λοιπόν, υπάρχει και ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, ναι, στην Νέα Σμύρνη. Εκεί όπου ένας άνδρας και μια γυναίκα εντοπίστηκαν το πρωί θανάσιμα τραυματισμένοι από πυροβόλο όπλο στην είσοδο πολυκατοικίας. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μια γυναίκα 45 ετών από την Αλβανία που φέρει τραύματα πυροβολισμού στο σώμα και ο άνδρας φέρει τραύμα στο κεφάλι. Λοιπόν, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής το όπλο, αλλά είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας. Δεν φαίνεται να ήταν ένοικη της πολυκατοικίας. Δηλαδή της πολυκατοικίας στην είσοδο της οποίας βρέθηκαν. Οπότε μένει να είναι τα πρώτα στοιχεία αυτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά ένα σενάριο που εξετάζουν, ναι, είναι να πρόκειται για γυναικοκτονία.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή να μην υπάρχει άλλος δράστης, να πυροβόλησε ο άνδρας και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του.
1: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
8: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου.
7: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
8: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά. Και έναν ακόμη τοίχο. Ε, πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
9: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,6.

0: Νομίζω είναι η ώρα για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, πάμε και ξεκινάμε με την Real News. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιπτώσεις αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας, οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο, τι προβλέπετε για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και στα θέματα του ελεύθερου ρεπορτάζ, επίθεση με βιτριόλι, αντίστροφη μέτρηση για την αποφυλάκηση, έτοιμα για να βγει από τη φυλακή, καταθέτει η Έφη Κακαράτζουλα που επιτέθηκε με οξύ στην Ιωάννα Παλιοσπύρου. Φοβάμαι για τη ζωή μου και λαμβάνω απειλητικά τηλεφωνήματα, δηλώνει στην Real News το θύμα της άγριας επίθεσης. Δεν ήθελε να τους ληστέψει, τι αναφέρει η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος για το κίνητο της 41χρονης που εισέβαλε οπλισμένη στο σπίτι του 40χρονου, ο οποίος χτύπησε θανάσιμα, είναι το η δολοφονία στην Σύρο η συγκεκριμένη υπόθεση. Επίσης, τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση, πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο, εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Είναι το δυστύχημα που είχαμε με το ελικόπτερο.
1: Λοιπόν, πάμε στην κυριακάτικη κόντρα. Μπορεί να αποτελέσει το άλοθη του Μητσοτάκη για πρόορες εκλογές. Αφορμή για προσφυγή σε εκλογές, η κρίση στα ελληνοτουρκικά, γράφει η κυριακάτικη κόντρα. Σε κατάσταση ετοιμότητας τα κόμματα της αντιπολίτευσης παρά τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού για εκλογές την άνοιξη. Ακόμη, πώς η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει τοποθεσία σας και ανοίγει δρόμο στους απατεώνες. Προσοχή φωτογραφίες διακοπών, το νέο όπλο του phishing. Ακόμη, κλείδωσαν τα ψηφοδέλτια της Ελλάς, όλα τα ονόματα. Ο Σαμαράς πατάει το κουμπί, σταθερή ανωδική τάση καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, οι φόροι βάζουν φωτιά στην τιμή της βενζίνης και SOS για τον ιό του Δυτικού Νείλου που εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα, συνεγερμός Αττική Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο.
0: Σειρά έχει η Αυγή της Κυριακής, αποπληρωμή χρέους, λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε την ατζέντα στη ΔΕΘ, αποπληρώνονται φθηνά δάνεια, 1,5% με ακριβότερα, 4%. Νίκος Παπάς, 1 ευρώ στην κοινωνία, 7 στους δανειστές. Μίλα στην Αυγή ο βετεράνος πολεμικός ανταποκριτής και αναλυτής Ελάιτζα Μανιέρ. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Μέση Ανατολή. Συνέντευξη Παναγιώτης Λαζαράτος, τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ, συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών, εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Τουρκικές προκλήσεις χωρίς ελληνικές απαντήσεις, απειλεί στην καθημερινότητα των νησιωτών η πρακτική της Άγκυρας, το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού, αποχαιρετισμό στο μεγάλο στοχαστή Κωνσταντίνο Τσουκαλά και Νέα Δημοκρατία, τάκλιν και τζαρτζαρίσματα στις εκλογικές περιφέρειες.
1: Απογευματινή της Κυριακής. Φρένωση στη μέσα σπίτια και ενίκεια, 5 μέτρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τη στεγαστική κρίση ακόμη. Τριπλή παρέμβαση το Σεπτέμβριο σε εισόδημα, ιδιωτικό χρέος και επενδύσεις. Έλληνο-τουρκικά, ΑΠΕ και GSI στριμώχνουν την Άγκυρα, το σχέδιο της Αθήνας και τα δύο κρίσιμα τεστ για τα ήρεμα νερά. Celebrity tour στη χώρα μας, το ελληνικό καλοκαίρι μαγνήτης για τους stars, αυτά που λέγαμε χθες. Mm-hmm. είναι και τι αλλάζει στο κληρονομικό δίκαιο. Από την αρχή, λέει. Και έρευνα της απογευματινής στα μπάνια του δρόμου για τους ηλικιωμένους σοκάρουν τα στοιχεία για πνιγμούς άνω των 60 ετών.
0: Κυριακάτικη Δημοκρατία, με τα χέρια ψηλά ο Μητσοτάκης στη μάχη της Ατάλειας. Τι κρύβεται πίσω από τα θαλάσσια πάρκα, η Άγκυρα στην Διεθνή Παγίδα με βιτρίνα την κλιματική αλλαγή για να παραδοθεί η Ελλάδα. Στρατιωτική μεθόδευση για τη διασπορά και την εξάντληση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων μεταξύ Βορρά και Νότου. Αδύνατον να μην γνώριζε η κυβέρνηση, από τον Ιούλιο του 2025 υπήρχαν επίσημα σημάδια, ούτε ο κατευνασμός αρκεί πλέον ως εξήγηση για τη συνεχιζόμενη αδράνεια. Πρόγραμμα Γαλάζιας Πατρίδας από τους γκρίζους λύκους και σε όλα τα σχολεία της Τουρκίας. Υπόλοιπα θέματα, η πιο επίσημη καταγραφή εκτοξεύθηκε η παράνομη μετανάστευση από το 2019 έως σήμερα, υπερτετραπλασιασμός των ροών μετά τις τελευταίες εκλογές. Πλήρης αποδόμηση των κυβερνητικών πανηγυρισμών, ποια μείωση αυξήθηκε κατά 3,12 δισεκατομμύρια ευρώ το καθαρό δημόσιο χρέος μετά τη νέα αποπληρωμή, σκουπίστηκαν τα ταμιακά διαθέσιμα, επικοινωνιακή αγορά αξιοπιστίας με ρίσκο. Τσιμέντο παντού με το νέο χώρο ταξικό, συνεχίζονται τα εγκλήματα σε βάρος των μικρών οικισμών. Με την υπογραφή Παπασταύρου. Συγκλονιστική συνέντευξη. Η πολιτεία δεν μπορεί να περιορίζεται σε ευχές και ημίμετρα. Ο ιερέας πατέρας του ήρωα πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, που έχασε τη ζωή του στην Κρήτη σε μια εκβαθέων εξομολόγηση. Άρρωστα αλβανικά κοπάδια έρχονται και βόσκουν εδώ ανενόχλητα. Πώς άναψε η φωτιά κατά των γαλάζιων στελεχών στη Σαμαρίνα και ιερό καθήκον. Δύο ηλικιωμένες τίναξαν στον αέρα τη δημιουργία ενός mega data center. Αρνήθηκαν δεκάδες εκατομμύρια για να πουλήσουν τη γη τους.
1: Ελεύθερος τύπος, σκηνικό έντασης στην Τουρκία. Προετοιμάζεται η Ελλάδα για όλα τα ενδεχόμενα και σε όλα τα πεδία. Ακόμη, στοχευμένη μείωση ΦΠΑ, το κερασάκι στο καλάθι της ΔΕΘ, με έμφαση ο ελεύθερος επαγγελματής και στη μεσαία τάξη στο σχέδιο μόνιμο μέτρο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. 10 μεγάλες αλλαγές στη φορολογία ακινήτων, όλο το σχέδιο. Τσίπρας, VS Ανδρουλάκης, στη ΔΕΘ η μάχη για την κυριαρχία στην κέντρο αριστερά. Ακόμη, το πυραυλικό έλλειμμα των ΗΠΑ προκαλεί αλυσιδωτή αντίδραση σε όλο τον πλανήτη, αδειάζει το οπλοστάσιο, γράφει η εφημερίδα, είναι μερικά από τα θέματα στον ελεύθερο τύπο.
0: Προλαβαίνουμε άλλη μια εφημερίδα, Κατερίνα. Ωραία. Πάμε και στην εστία της Κυριακής. Ακυρώνουμε νόμο την ΑΟΣ σε 6.000 νησίδες του Αιγαίου. Η Ελλάς ανακτά τους Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία το φθινόπωρο. Οι εισαγγελείς προειδοποιούσαν για τις παράνομες πτήσεις των ελικοπτέρων. Αστερίσκι Λευκοσίας για το καλώδιο. Εξοπλισμούς 6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ παρήγγειλε η Ελλάς στο Ισραήλ. Και απόρριτος ταινία με τον Σον Πεν, η δολιοφθορά των Ουκρανών στον αγωγό Nord Stream.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την...
5: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 9. Real FM 97 και 8.
1: Και μέχρι τις 12 θα είμαστε παρεούλα. Η Στεφανία Κασίμη.
0: Και η κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Αχ, αυτό το κυρία που έβαλες μπροστά.
0: Πάντα.
1: Και η Κατερίνα Βουτσά στη ρυθμίση του ήχου. Και η Δεσποινά Καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα κάνουμε παρεούλα για περίπου 3 ώρες ακόμα.
0: Δεν πειράζει εσύ, κι αν δεν έχεις λεφτά, το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και είναι ήδη πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρεούλα.
1: Δεν μου ταιριάζει αυτό που στέλνει πριν να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα. Ο Μπριζολάκιας έτσι υπογράφει, που λέει από τη μία: καλό φθινόπωρο, λέει, καλώς ήρθε Στέφη. Μέχρι 28 Οκτώβρη τα μπάνια θα συνεχίσουν τα διάκοπα. Μη μας εύχεσαι καλό φθινόπωρο ακόμα, Μπριζολάκια, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι τελείωσε το καλοκαίρι, καταλαβες. Πρέπει να το παρατείνουμε με κάποιον τρόπο.
0: Πού είναι ο Μπριζολάκης?
1: Καλέ, 8 και 40 έχει αυτό το μήνυμα.
0: Α, έχεις πάει τόσο κάτω. Γιατί πας εκεί?
1: Γιατί πάω εκεί, γιατί το αφήσαμε. Γιατί πρέπει να τα βλέπουμε όλα.
0: Ναι, πήγες κάτω και έχασα το σημαίακι μου. Εντάξει.
1: Ωραία με τα σημαίακια.
0: Καλημέρα και στο Χρήστο από την 112 Πτέρυγα Μάχης, Ελευσίνας. Καλημέρα και στο Σημεών και πήγα στο σημαίκι μου τώρα και στον Μπριζολάκη. Λοιπόν. Συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία, πάμε στο Βήμα. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, εφόλης της ύλης στο Βήμα. Θέλουμε την ειρήνη, αλλά τη θέλουμε από θέση ισχύως. Κανένα τελεσμένο δεν μπορεί να παραχθεί μόνο μερός. Στο προσεχές διάστημα, τα εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα για τα πάρκα. Θα πράξουμε τα προβλεπόμενα για την πλήρη υλοποίηση του καλωδίου. Για ό,τι αφίσταται του διεθνούς δικαίου, θα υπάρξουν συνέπειες. Ακόμη, κόμμα ψάχνει 500.000 ψηφοφόρους. Οι εκλογικοί σχεδιασμοί του Μαξίμου. Ακόμη, γαλάζια στην περιφέρεια, τι ακούσαμε στα καφενεία. Θαλάσσιο Δί, σημεία πνιγμού, η πόλεμη για τα στενά του κόσμου. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, αποχαιρετισμός σε έναν σπάνιο διανοούμενο. Και μη κρατικά ΑΕΗ, άκυρες άδειες, ελλειπείς έλεγχοι και παρατυπίες.
1: Σειρά για την Καθημερινή. Μετρώντας μίλια σε άγρια νερά, τα σενάρια μετά τα θαλάσσια πάρκα, η θεωρία της περικύκλωσης που προκαλεί τις τουρκικές κινήσεις, η απάντηση που ετοιμάζει η Αθήνα. Το οποίο στην Ομίχλη αγωνάς δρόμου για τα μη κρατικά ΑΕΗ μετά το Σύμβουλο της Επικρατείας. Ακίνητα, πώς η αντίπαρος έγινε πιο ακριβή από την Μύκονο.
0: Τι λες τώρα?
1: Λέει σε 7.600 ευρώ το τετραγωνικό διαμορφώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 26 με συζητούμενη τιμή πώλησης στην αντίπαρο. Το φάντασμα της Χρυσής Αυγής πάνω από την κάλπη, τι ετοιμάζει ο Κασιδιάρης, η εφαρμογή και οι ενστάσεις, ένα Tinder για δότες γενετικού υλικού, εμφύλιος στη Δωρίδα, η ηγουμένη και το σχίσμα για τα φωτοβολταϊκά και ο Mr. Moderna για το εμβόλιο κατά του μελανόματος, πώς η δοκιμαζόμενη θεραπεία εκπαιδεύει το νοσοποιητικό κάθε ασθενός να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα.
0: Ντοκουμέντο, απειλές, ψέματα και ανεμογεννήτριες. Η Ελλάδα καίγεται και ο Παπασταύρου τα βάζει με το ντοκουμέντο. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τι μας κοστίζει η πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δις. Ελληνοτουρκικά, καμπανάκι διεθνολόγων για τη γαλάζια αδράνεια. Και οι σκοτεινές διαδρομές της Ισραηλινής πρέσβυρας από την Γκάνα στην Αθήνα είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας ντοκουμέντο.
1: Παρόν της Κυριακής, απειλές και κίνδυνοι για τη χώρα, καταραίει η στρατηγική της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά. Αυξημένες μέχρι 6% οι τιμές στα σχολικά, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι παρέμειναν στα περσινά επίπεδα, οι αριθμοί στα ταμπελάκια δεν αλλάζουν, αλλά οι ποσότητες στις συσκευασίες είναι κατά πολύ μικρότερες. Κοίτα, από αυτό δεν γίνεται μόνο στα τρόφιμα τελικά, γίνεται και στα σχολικά ήδη, έχει γίνει της μόδας. Η πλάνη του 41% ως αφετηρία πολιτικής αυτοκτονίας, πολιτική, θέλει να κάνει τη διαφορά ο Ανδρουλάκης στο παρασκήνιο για την 3η Σεπτέμβρη. Συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ποιες περιοχές είναι υψηλού κινδύνου, ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο. Εκρηκτική η κατάσταση στην Κρήτη με τους πρόσφυγες. 100 με 150 λωδαποί έφταναν καθημερινά τις μέρες της Παναγίας με αποτέλεσμα να έχουν κατακλείσει ολόκληρες περιοχές.
0: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα BAM, στο ρεπορτάζ. Είναι το πρώτο θέμα, γράφει η αδιάβαστη Ζαχαράκη. Αποκάλυψη το στέξιλο σε όλο το καρονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΕ. Επίσης, ερωτήματα φωτιά για την πύρινη λέλαπα στην Σαλαμίνα. Είναι ένα επίσης θέμα στην εφημερίδα ΜΠΑΜ. Φουρτούνα στο Αιγαίο από τα καπρίτσια του Ερντογάν. Οριοθετεί με το έτσι θέλω θαλάσσια πάρτικα, καταπατώντας ξανά το διεθνές δίκαιο. Ψύχρεμη Αθήνα παντά θέτοντας τις κόκκινες γραμμές. Και Ελισάβετ, έχει τελειώσει, ναι.
1: Όχι, έχω και το πρώτο θέμα.
0: Ωραία, ναι.
1: Λοιπόν, πάω και στο πρώτο θέμα. Μέτρα ανάκτησης της χαμένης ψήφου. Ψάχνουν να βρουν για ελεύθερους επαγγελματίες, τεκμήριο, αγρότες, συνταξιούχους, ιδιωτικούς υπαλλήλους. Ψάχνουν να βρουν τις δημοσκοπικές απώλειες της κάλπης του 2023. Τσίπρας εναντίον Πασόκ. Ποιος τρώει ποιους από ποιον. Οι Έλληνες στις μην-τέρμα εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι οι ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται τον Νοέμβριο. Η Καρίνα του Νταλή των Ανογείων και του Πανηγυριού, τα μυθικά ακίνητα του Σόθπης και πόσο κάνει το σπίτι με θέα Κυκλάδες.
0: Τι λες τώρα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με τα εξής. Τα παραπολιτικά που δεν τα διαβάσαμε χθες, να πούμε λίγο ότι είναι τα θέματα της εφημερίδας. Με 6 παρεμβάσεις που ετοιμάζονται, αυξήσεις στις συντάξεις. Και Αθήνα Άγκυρα σε τρικυμία μετά το τέλος των ήρεμων νερών. Το φθινόπωρο της έντασης, το Μπραντεφέρ στη Μεσόγειο, συμμαχίες και οι εκκρεμότητες. Επίσης, τι θα περιλαμβάνει το σπίτι μου 3, τι αλλάζει και ποιο ωφελούνται, όλα τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση, το νέο πρόγραμμα Γαλλικό Άρωμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι δυνάμοι ενδιαφερόμενοι. Για να δούμε αυτό το σπίτι μου 3, πολύ συζητημένο. Και κλείνουμε με την Ελεύθερη Ώρα. Ναι. Μόρφου, συμφορά, βυθίζονται πολυκατοικίες. Γιατί προειδοποιεί για μεγάλο σεισμό και στην Ελλάδα. Ο Μητροπολίτης καλεί σε μετάνοια για να αποφύγουμε τα χειρότερα, όταν η woke κουλτούρα θέλει να απαλλάξει τη γη από τους ανθρώπους.

0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κώστας από το Βόλο, χημικός,
1: είναι το γεγονός, ναι, μας
0: έχει στείλει
1: χθες,
0: το ίδιο,
1: ναι,
0: χθες. Είπαμε θα το δούμε από εβδομάδα για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ο Χρήστος από τη Σάμο, το Βαθύλη Σάμο έχει 5.100 κατοίκους. Οι μετανάστες στη δομή είναι
1: 13.500.
0: Δεν μπορεί, ρε παιδιά, 13.500 που γεννούν 7-10 παιδιά ημερησίου. Κάτι δεν μου πάνε καλά με τα νούμερα εμένα.
1: Νομίζω τα νούμερα, Χρήστο, δεν ξέρω, μήπως είναι λίγο υπερβολικά και όσον αφορά τις γεννήσεις αλλά και όσον αφορά τον πληθυσμό στη δομή της Σάμου.
0: Δεν νομίζω ότι έχει τόσους έχει δομή της Σάμου, παιδιά. Δεν νομίζω. Είναι πολύ μεγάλα νούμερα. Έχω την αίσθηση ότι είναι κατά από 1.000 άτομα που είναι στη δομή της Σάμου. Αυτά τα νούμερα είναι άλλων εποχών που μας γράφεις, εκτός αν έχεις βάλει ένα μηδενικό παραπάνω.

0: Λοιπόν, είναι όντως πολύ χαμηλότερο. Θα, έχουμε ακριβώς, θα ρωτήσω για να έχουμε ακριβώς το επίσημο νούμερο σε πολύ λίγο. Αλλά εντάξει, μην γράφουμε και ό,τι θέλουμε τώρα. Ο καλημέρα και στον Δημήτρη.
1: Έχει δίκιο ο Δημήτρης. Λέει ότι προβάλλουμε. Όχι εμείς μόνο. Γενικώς.
0: Α, νόμιζα, νόμιζα για τη Σάμου που είχα πάει.
1: Όχι. Έχω πάει στον Δημήτρη. Ο οποίος λέει εκτός από τη θάλασσα λέει, που συνεχώς προβάλλει, υπάρχουν και ορεινά χωριά που προσφέρουν δροσιά.
0: Βεβαίως.
1: Που σε καμία περίπτωση παραθάλασσες περιοχές δεν προσφέρουν. Το λέω, λέει, με τα λόγου γνώσεως. Και καλό θα είναι να προβάλλετε και τα ορεινά μέρη. Δημήτρη, έχεις δίκιο. Απλά είναι η συνήθεια του καλοκαιριού που το έχουμε συνδυάσει με παραλίες, με τέτοιου είδους περιοχές. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και αρκετός κόσμος που, επειδή δεν μπορεί τη ζέστη, και στις παραθαλάσσιες περιοχές έχει ζέστη, επιλέγει ορεινούς προορισμούς. Για παράδειγμα, τα μέρη της δικής μου καταγωγής, από Καρπενήσι, από Άγραφα, είναι καταπληκτικά να πηγαίνει σε τέτοια μέρη, τέτοια εποχή, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και πολύ δροσερά, ναι. Και έχει και τα ποτάμια του και έχει και δροσιά το βράδυ. Γιατί έχει κοντά δάση. Λοιπόν, Δημήτρη, συμμεριζόμαστε την άποψή σου.
0: Τι είπαμε για το δημογραφικό.
1: Και εμείς είπαμε κάτι για το δημογραφικό. Εκτός και αν ήταν από κάποιο πρωτοσέλιδο.
0: Ναι, Διονύ, δεν που πάλι βέβαια υπάρχει πρόβλημα. Μας γράφει ο Διονύς, μόλις είδε το μήνυμα. Δεν υπάρχει, λέει, κανένα πρόβλημα με το δημογραφικό. Σταματήστε να αναπτύσσετε θεωρίες fake news. Δεν είπαμε κάτι, αλλά υπάρχει
1: όμως
0: πρόβλημα.
1: Εντάξει. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Όχι τώρα, υπάρχει χρόνια πρόβλημα με το δημογραφικό. Τι εννοούμε, δεν υπάρχει.

0: Τον έχουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, εκτός αν αναφέρεται στο μήνυμα του από τη Σάμο για τους μετανάστες που υποτίθεται.
1: Λοιπόν, πάντως εδώ βλέπω ότι η δυναμικότητα στη δομή της Σάμου, η κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου, είναι σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης, είναι 1650 άτομα ο γενικός πληθυσμός. Αυτή είναι η δυναμικότητα.
0: Νομίζω ότι είναι κάτω από
1: 1000. Τόσα χωράει δηλαδή. Δεν ξέρω καν αν έχει κρυφτεί αυτός ο αριθμός.
0: Είναι όλες οι δομές. Εγώ ξέρω ότι όλες οι δομές είναι κάτω από την. Δεν είναι δηλαδή γεμάτες.
1: Είναι ένα νούμερο που θυμίζει πραγματικά την εποχή
0: του
1: 15. Της έξαρσης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολλά χρόνια πίσω.
0: Αυτό δεν υπάρχουν.
1: Λοιπόν, πάμε και στον Δημήτρη Σταυρακάκη που τον ξυπνήσαμε νωρίς σήμερα, γιατί είχαμε και πρεμιέρα τη Super League χθες. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα κορίτσια. Η ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, εύκολα έκανε μια επιβλητική εμφάνιση. 4-0 τον Ηρακλή.
1: Πόσο μ' αρέσει να σε ακούω να το λες.
2: Ναι, σκόραραν.
0: Θα τη φέρω εδώ μπλουζίτσα. Εσκολάκι.
2: Σκόραραν και οι τρεις επιθετικής ομάδας. Στο 11 ο Βάρκα το 1-0, στο 19 ο Γιώβιτς το 2-0, στο 49 ο Γιώβιτς το 3-0 και στο 75 ο Ζήλη το 4-0. Η ΑΕΚ πήρε μια αυτοπεποίθηση με αυτή την νίκη εν ώψη του αγώνα της Τετάρτης με τη Λεύκη Σόφια, δεύτερο παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Δίκαια η ΑΕΚ, αγνότερη, πήρε το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα. Στο γήπεδο της Τρίπολης, ο Άρης απέδρασε στο φινάλε από την Καλαμάτα, κέρδισε 3-2 την Καλαμάτα. Σε ένα παιχνίδι όπου η Καλαμάτα προηγήθηκε το μέχρι το 60 με 2-1, να πω ότι έπαιζε στην Τρίπολη, γιατί ακόμα το γήπεδο της Καλαμάτα δεν είναι έτοιμο, γίνονται εργασίες. Όμως τα τελευταία 10 λεπτά ήταν ο Φαμπιάνο που καθάρισε για τον Άρη. Εκμεταλλεύτηκε και το γεγονός ότι έπαιζε με 10 παίκτες στη Καλαμάτα. Αλλά ο Άρης με τον Φαμπιάνο στο 88 μείωσε σε 2-2, ισοφάρισε σε 2-2. Και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Φαμπιάνο πέτυχε το τελικό 3-2 για τον Άρη. Που ξαναλέω ότι στο φινάλε με πολύ ψυχή πήρε στους 3 βαθμούς της νίκης. Και αγχωτική νίκη στο Γιώργο Καρασκάκη για τον Ολυμπιακό με 1-0. Ο Κάρμο που μπήκε αλλαγή στο 57, στο 82. Πέτυχε το μοναδικό τέρμα της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο Ατρόμητος είχε τον τροφιάκα του Χουτεσιώτη σε εξαιρετική ημέρα. Ο Ολυμπιακός είχε και πέναλτι στο 20 λεπτό με τον Ελκαμπή, που μπλόκαρε ο τροφιάκας του Χουτεσιώτης για την ομάδα του Ατρόμητου. Σήμερα για την Super League, θυμίζω καταρχήν ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει, γιατί το παιχνίδι του με την Κηφισιά δεν θα γίνει, αφού εκμεταλλεύεται η δυνατότητα που του δίνει ο κανονισμός να ζητήσει αναβολή λόγω του αγώνα που έχει στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν 7.30 στο Ηράκλειο ο Όφη με τον Βόλο, 9 η ώρα στη Τούμπα ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης. Πάμε να δούμε και τα άλλα που έχουμε. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ που ετοιμάζεται για τα παιχνίδια με Ουκρανία και με Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δύο πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια πρέπει να κερδίσει για να πάει στα τελικά του Μούτο Μπάσκετ. Χθες κέρδισε το τελικό παιχνίδι 89-82 την Πολωνία. Αύριο έχει άλλο φιλικό παιχνίδι με την Κύπρο. Πες το Λιόπουλο ήταν κορυφαίος ομάδας του Σπανούλη που είχε κάποια διαστήματα με πολύ καλή παρουσία. Στην Premier League ο Κωνσταντίνος Τολάκης ήταν ο κορυφαίος του νεοφώτης της
1: Σκάλ. Με το δεξί μπήκε στην Premier League ο Τολάκης.
2: Ναι, γιατί ήταν ο κορυφαίος με την Σκάλ να κερδίζει 2-0 τη Manchester United και έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Οδήγησε την ομάδα του στην επιτυχία για την νεοφώτη Σκάλ. Θυμίζω ότι την Παρασκευή ήταν ο Χρήστος Τζόλης που οι Άγγλοι γράφουν εγκόμια για την παρουσία του με την Arsenal που κέρδισε 3-0 την Coventry. Ο Τζόλης είχε συμμετοχή στα δύο τέρματα της Arsenal και ήταν και αυτός ο κορυφαίος της ομάδας της προαθλήτριας της Premier League. Χθες το βράδυ στην Ισπανία δύσκολα η Real Madrid 2-1 εκτός έδρας στην Εσπανιόλ. Το 90 πέτυχε το γκολ. Στην Ιταλία, Ουντινέζε Κόμο 1-1 με την Κόμο το πρώτο γκολ για την νέα σεζόν πέτυχε ο Τάσος Δουβίκα στη Ίντερ 4-1 την Μόντα. Στη Γερμανία το Super Cup το πήρε η Μπάγερ Μονάχου 2-1 την Μπορούσια Ντόρτμουντ.
1: Ήταν ο πρώτος αγώνας του Κωνσταντέλια με την Ντόρτμουντ.
2: Το πρώτος αγώνας του Καρέτσα. Ο Καρέτσας έπαιξε αυτή την δεκάδα. Ο Κωνσταντέλιας πέρασε αλλαγή στο ημίχρονο. Ο Καρέτσας βγήκε κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κωνσταντέλιας είχε συμμετοχή από εκεί που τον ξεκίνησε το μοναδικό τέρμα στο Dortmund που είπαμε ότι έχασε 2-1 από την Bayern Μονάχου και κατέκτησε το Super Cup η Bayern. Εθνική μας ομάδα βόλεϊ γυναικών νίκησε χθες το απόγευμα 3-2 την Ουκρανία. Στις 5 παίζει με την Βουλγαρία ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στο Μπρόνς στη Τσεχία. Έκανε ένα σημαντικό βήμα για να προχωρήσει στην επόμενη φάση γιατί τώρα θέλει νίκη με την Αυστρία ανεξάρτητα τι θα κάνει σήμερα με τη Βουλγαρία, που είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα, η Εθνική θέλει νίκη με την Αυστρία για να μπορέσει να προκριθεί. Χθες τα κορίτσια έκαναν πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Και μεσογειακούς αγώνες άρχισαν τα μετάλλια. Στο κολύμπι είχαμε χθες τρία χρυσά. Ο Δημήτρης Μάρκος στα 400 ελεύθερο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 3:47.07. Η Άννα Τουτουνάκη στα 50 πεταλούδα με 26:11. Ο Απόστολος Σίσκος στα 200 ύπτιο με 1:55.95.
1: Έρχονται με τη δυναμική από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.
2: Ναι, βέβαια. Φυσικά και ο συναγωνισμός στους μεσογειακούς αγώνες δεν είναι ότι πολύ υψηλός. Δεν πάβει όμως να έχουν πάει αρκετά καλοί κολυμβητές, ειδικά στο κολύμπι και στον Στίβο. Θα έχει αρκετά καλούς αθλητές. Η Άρτεμις Βασιλάκη στα 1500 ήταν δεύτερη, με 16 πρώτα, 22 και 15. Και τρίτη θέση, κάτι και ο μετάλλιο Στέργιο Σπίλα στα 50 πεταλούδα με 23:37. Τα ομαδικά χτες, η εθνική μας ομάδα του βόλεϊ, οι εθνικές βόλεϊ είναι δύο, η μία που μετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, γιατί ήταν ίδια χρονική στιγμή με τους μεσογειακούς. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχει πάει, θα το πω, καλή η κύρια ομάδα για να διεκδικήσει κάτι καλό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, και άλλη, έχει συγκροτηθεί μια άλλη ομάδα που μετέχει στους μεσογειακούς αγώνες. Η εθνική λοιπόν γυναικών στο βόλεϊ, στους μεσογειακούς, κέρδισε 3-0 και την Αλγερία, δεύτερη νίκη, και συνεχίζει στην επόμενη φάση. Η εθνική χάντμπολ των γυναικών έκανε την ανατροπή και κέρδισε 31-25 τη Βόρεια Μακεδονία στο πρώτο παιχνίδι. Έχανε 14-10 στο ημίχρονο και έκανε ανατροπή με 21-11 το δεύτερο ημίχρονο. Μια πολύ μεγάλη ανατροπή για το χάντμπολ των γυναικών, η εθνική μας ομάδα που κέρδισε τη Βόρεια Μακεδονία. Πάμε λοιπόν στη σημερινή μέρα, όπου έχει πολύ ποδόσφαιρο, γιατί είπαμε ότι υπάρχουν τα προβλαθλήματα που ξεκίνησαν. Και στις 7 στην εκπομπή Real Sports θα έχουμε όλη την ισογραφία. Για να κλείσω και να σε κάνω έτσι λίγο να προβληματιστείς, η Λεύσκη Σόφια και η αντίπαλος ΣΑΕΚ την Τετάρτη στο play-off του Champions League. Χθες το βράδυ συνέτρισε 6-0 τη Σπάρτακ Βράρνα για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Είναι η πέμπτη αγωνιστική. Ήδη στη Βουλγαρία έχουν κάνει 5 αγωνιστικές στο πρωτάθλημά τους. Και η Λεύσκη, καταλαβαίνει κανείς, ότι έρχεται και αυτή με ανεβασμένη ψυχολογία για το παιχνίδι τη Τετάρτη, που είναι πολύ πολύ σημαντικό και για τις δύο ομάδες, και για την ΑΕΚ και για τη Λεύσκη, για το γεγονός ότι οδηγεί όποιος προκριθεί στη League Phase του Champions League. Όποιος στηθεί, θα πάει στη League Phase του Europa League. Καλησπέρα,
0: Δημήτρη.
1: Ποταμός ήσουν, Δημήτρη.
0: Ήσουν ποταμός, Δημήτρη. Έχεις επικεντρωθεί πάρα πολύ στην ΑΕΚ και δεν μ' αρέσει όταν αφορά τον Παναθηναϊκό.
2: Μα δεν έχει ο Παναθηναϊκός κάτι. Ο Παναθηναϊκός το τέσσερα
0: είναι. Αφού τον πειράζω, τον πειράζω. Δεν μου έχεις πει τίποτα.
1: Αφού επιλέξατε να μην παίξετε, να κάνετε χρήση του δικαιώματό σας, Στεφανία. Τι θέλει να
0: σου πειράζω. Ρεπό Παναθηναϊκό. Δεν το ξέρει. Δεν μου έχει πει τίποτα για τον Παναθηναϊκό και
2: να πω ότι ο Τσάπαρας στο Παναθηναϊκό, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Κράλοβε, θα μείνει 20 μέρες εκτός, έχει μια φάση στη Γάμπα.
1: Μια είδηση είχες να της πεις και αυτή ήταν δυσάρεστη. Μια είδηση είχες να της πεις για τον Παναθηναϊκό και δυσάρεστη. Ήταν και
2: αυτή υπάρχει. Ενώ στον Ολυμπιακό, ο Αρμάντο Κονζάλες, ο 23χρονος Μεξικανός φορ, χθες το απόγευμα ανακοινώθηκε επίσημα 5ετές συμβόλαιο συνεργασίας.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη, Δημήτρη.
0: Θα είμαστε πολύ καλοί φέτος, να ξέρεις.
2: Ορίστε.
0: Τίποτα. Λέω, θα είμαστε πολύ καλοί φέτος, θα ξέρεις. Να ξέρεις, θα αναγκάζεσαι να τα λέμε πάρα πολύ συχνά για τον Παναθηναϊκό.
2: Να ευχηθώ την.
0: Να ευχηθείς, θα κάνω κόμμα με τον Ιωσήφ τώρα. Περίμενε.
2: Να ευχηθώ την Πέμπτη το βράδυ ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να προκριθεί. Ξεκινάμε από αυτό. Τη Πέμπτη το βράδυ, στη Τσεχία.
1: Για όλες τις ομάδες να το ευχηθούμε αυτό, Δημήτρη.
2: Εννοείται. Αλλά να ευχηθώ για τον Παναθηναϊκό, γιατί θυμίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί, δεν έχει μαξιλαράκι δεύτερης ευκαιρίας. Από το τέλος Αυγούστου θα είναι εκτός Ευρώπης. Το καλό είναι ο Παναθηναϊκός, που έδειξε ότι έχει την ποιότητα να μπορέσει να προκριθεί.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
0: Πώς έχουμε μείνει εγώ και ο Ιωσήφ?
1: Τι?
0: Τίποτα, ως Παναθηναϊκή έτσι. Α, δυνατή, όχι, όχι, και φανατική. Έχει,
1: είχε και τον Αλέξανδρο που κάνα μαζί του την προηγούμενη. Μου έχουν βάλει όλους τους Παναθηναϊκούς σε μένα έτσι.
0: Ο Αλέξανδρος.
1: Ναι, ναι.

0: Ένα λεπτό, λέει η Κατερίνα, έχουμε μέχρι να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τι να πρωτοδιαβάσουμε, γίνεται χαμός εδώ από μηνύματα. Στέλνει και ο φίλος μας, λέει, στη δομή της Σάμου φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή 1500 άτομα, με χωρητικότητα στη δομή τα 2500. Να θρήσουμε, ναι, τα άτομα του γενικού πληθυσμού, τα ασυνόδευτα ανήλικα, τις ευάλωτες ομάδες. Κάπου εκεί είναι ο αριθμός αυτός που μας δίνει ο φίλος μας.
1: Ναι, είπαμε, περιμένουμε μια απάντηση από το Υπουργείο ακριβώς για το πόσους.
0: Ο Σταύρος.
1: Σήμερα, αλλά αυτά τα νούμερα δεν υπάρχουν.
0: Όχι, όχι, αυτά που μας έδωσε ο φίλος μας ο Χρήστος από τη Σάμο, όχι, δεν υπάρχουν. Ο φίλος μας ο Σταύρος, ένα μήνυμα για τον Δημήτρη Σταυρακάκη, δεν το πρόλαβα νωρίτερα. Λέει, πονέσαν τα μάτια μας πάλι, λέει, με τον Ολυμπιακό. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα που βλέπουμε από τον προπονητή. Ο καθένας θα βγάλει και τα παράπονά του και τον πόνο του. Άμα δεν το πει εδώ, πού θα τον πει τον πόνο του.
1: Ναι, βέβαια. Εγώ δεν είδα, βέβαια. Αν έχει, δεν έχω δει καθόλου ποδόσφαιρο, οπότε δεν ξέρω ποιο βλέπετε και ποιο δεν βλέπετε.
0: Καλημέρα και καλή Κυριακή στον DJ Μάνος. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλό το καλοκαίρι όταν μπορείς, λέει, να κάνεις διακοπές. Καλύτερα χειμώνας. Όχι, βρεσί Κώστα. Εντάξει, όσο και να πεις, ακόμα και να μην μπορέσεις να κάνεις
1: χειμώνας
0: διακοπές,
1: δεν
0: θα πας
1: είναι,
0: ένα μπανάκι έστω εδώ στην Αττική.
1: Δεν είναι καλύτερος ο χειμώνας, έχουμε και ρεύμα. Έχουμε και πετρέλαιο. Τα έχουμε όλα, ρε, θα μου πεις, έχουμε και το καλοκαίρι, έχουμε το κλιματιστικό μετά, ναι, το σκέφτομαι, αλλά έχουμε και πετρέλαιο, τέλος πάντων.
0: Και Γιάννη, δεν τις δημιουργούμε εμείς τις ειδήσεις. Ξέρω ότι υπάρχει ανάγκη για καλές ειδήσεις.
1: Προσπαθούμε ούτως ή άλλως με την Ελισάβετο, είπαμε το Σαββατοκύριακο, επειδή έχει ζέστη.
0: Και είπαμε και τα ανάλαφρα, είπαμε.
1: Αλλά εντάξει,
0: να γελάσουμε και λίγο.
1: Όταν συμβαίνουν άσχημες ειδήσεις, τι να κάνουμε.
0: Δεν τις δημιουργούμε εμείς πάντως.
2: Real FM. Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
4: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό. Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
5: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Τι βλέπεις medium για τις εκλογές?
5: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
2: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
5: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
5: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Μπα πανάθεμά σε, αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
9: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης?
10: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσα. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στι καλύτερε τιμέ τη αγορά. Παράδοση στο χώρο σα με δικά μα γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρταση Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστεί. 25 χρόνια εμπειρία. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι. Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμους κυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπειλον. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου.

0: Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ! Μια βοήθεια!
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Real FM 97 και 8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Να πούμε μία καλημέρα στο George, που μας έχει στείλει μία φανταστική φωτογραφία από τη δροσιά Χαλκίδας. Θα την κλέψω, George, και θα τη βάλω στο ενικό, στο Photo of the Day, που έχουμε από αναγνώστες και αναγνώστριες φωτογραφίες. Αν μου επιτρέπεις, βεβαίως, με την αδειά σου. Λοιπόν,
1: καλημέρα και στον Ανδρέα από τον Πειραιά που λέει: καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Μακάρι το φθινόπωρο να φέρει εξίσου πολλές βροχές όπως πέρυσι, να γεμίσουν εκ νέου οι ταμιευτήρες, να μην περάσουμε όντως τις δυσκολίες των προηγούμενων μηνών. Θέλω να σου πω ότι εκεί που πίστευα ότι επειδή είχαμε πολλές βροχές τον χειμώνα που πέρασε, τα πράγματα θα είναι καλύτερα όσον αφορά τις πυρκαγιές φέτος. Ο κύριος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος, εξηγούσε ότι πώς όλη αυτή η υγρασία δημιούργησε περισσότερη καυσίμη. Γιατί αναπτύχθηκαν περισσότερο τα φυτά, η βλάστηση και τα σχετικά, και βρήκανε οι φωτιές πρόσφορο έδαφος. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, που λέμε, έτσι.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο. Θα πονέσει τσέπη τον χειμώνα σε ρεύμα και νερό, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και στον Πάνο, ο οποίος λέει για το δημογραφικό. 124.000 θάνατοι το 2024 και 65.000 γεννήστε, εννοείς μάλλον, ναι. Και δεν υπάρχει τεράστιο θέμα με το δημογραφικό, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και πολλά μέτρα στήριξη των νέων για να κάνουν οικογένεια, μέτρα για να σταματήσει η μετανάστευση των νέων, στεγαστική πολιτική προσλήψη, λέει, στο δημόσιο να γίνονται κατά προτεραιότητα από τρίτεκνες. Δομές σε κάθε μεγάλη πόλη που θα φιλοξενούν μανάδες μεταβρέφτων να αποφασίσουν να μην προχωρήσουν σε άμβλωση για όσο διάστημα θελήσουν. Μάλιστα.
1: Δεν το συζητάμε ότι το δημογραφικό είναι το πρόβλημα της χώρας και οι εκτιμήσεις το δείχνουν, γιατί μας λένε και πού θα κινηθούμε μέχρι τα επόμενα 20-25 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2050, και η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη. Βλέπουμε και τα στοιχεία που έρχονται για τις εγγραφές των παιδιών, τα πρωτάκια στο δημοτικό.
0: Τα πρωτάκια, τα οποία είναι μικρότερα, ναι.
1: Και καταλαβαίνεις και βλέπεις.
0: Είναι πολύ χαμηλότερες.
1: Και είναι πάρα πολύ χαμηλότερες τα νούμερα και βλέπεις μετά ότι κλείνουν και τάξεις, κλείνουν μονάδες. Όλα αυτά δεν είναι καλά.
0: Εν τω μεταξύ, ήδη η Κύπρο ειδοποιούν πάρα πολλά χρόνια για το δημογραφικό. Δεν είναι καινούριο. Δηλαδή, αυτοί που ξέρουν και βλέπαν, ας πούμε, ο κ. Κοτζαμάνης, τον λέει πάρα πολλά χρόνια.
1: Και πέσαμε πάρα και στα χρόνια της κρίσης αυτό, που δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Γενικά,
0: πριν από την κρίση το έλεγε.
1: Και πριν από την κρίση,
0: δεν τους άκουγε.
1: Αλλά μετά δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο.
0: Ξέρεις, δεν είναι

0: είναι κάτι το οποίο λένε την επόμενη μέρα.
1: Όχι, βέβαια. Εντάξει. Και έχει δίκιο ο φίλος μας.
0: Δεν λέω ότι για παράδειγμα.
1: Θέλει πολιτικές σε πολλούς τομείς.
0: Ναι, και οι οποίες δεν έχουν αποτελέσματα άμεσα. Δεν είναι ότι θα κάνεις κάτι, θα πάρεις ένα μέτρο και θα δεις αποτέλεσμα την επόμενη ημέρα. Έτσι. Δεν είναι για παράδειγμα, δεν λέω ότι είναι πιο εύκολο θέμα να λυθεί, αλλά δεν είναι για παράδειγμα όπως τα καύσιμα που μπορεί να δώσεις.
1: Να κάνεις απαρεμβάσεις και να δεις άμεσα
0: αυτό
1: κάποια
0: σου
1: αποτελέσματα.
0: Λέω, δεν είναι, το δημογραφικό δεν είναι τέτοιο θέμα, τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, θα συζητήσουμε μια από μια καύσιμα και λίγο αργότερα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Τον έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και έχουμε καλέσει τον κύριο Ευθυμιόπουλο με αφορμή και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο μας έχει γράψει στο ελληνικός.gr για την Συρία και την ευρύτερη περιοχή και το ρόλο της Τουρκίας και το ρόλο του Ισραήλ, γιατί υπάρχει και μια κλιμάκωση ένταξη μεταξύ Τουρκίας-Ισραήλ στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην περιοχή. Το άρθρο κύριε Ευθυμιόπουλου είναι στο ενικός.gr. Πώς έχουμε φτάσει δηλαδή στη σημερινή πραγματικότητα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί?
2: Ωραία. Είναι μια ιστορία την οποία θα προσπαθήσω να την κρίνω όσο γίνεται περισσότερο, αλλά νομίζω ότι αρχίζει από την πρώτη στιγμή που γίνεται φίλος πόλεμος στη Συρία, όπου η Τουρκία, αν θυμάστε καλά, μπαίνει για πρώτη φορά μέσα στη Συρία σε μια έκταση 50 χιλιόμετρων, την οποία μέχρι τα σημερινά δεδομένα την έχει διατηρήσει. Αυτό το αλλάζει. Και τι κάνει? Κάνει ουσιαστικά μια στρατηγική συνεργασία μεταξύ άλλων που έκανε με το Σαρά, όπου λέει από τη μια πλευρά θα τους εκπαιδεύει και από την άλλη πλευρά θα κάνει κάποιες βάσεις τουρκικών συμφερόντων, ουσιαστικά επεκτείνοντας τη δικιά τους την περιοχή και ερμηνεύοντας αυτό που κάνει αντίστοιχα με τη γαλάζια πατρίδα, προσπαθεί να κάνει με την Ελλάδα, το κάνει και με τη Συρία. Αυτό δεν περνάει αναπάντητο από τη μεριά του Ισραήλ, για τον απλό λόγο ότι το Ισραήλ του είχε ενημερώσει πολλές φορές ότι μην προσπαθήσετε να ελέγξετε τη Συρία, γιατί αυτό συνεπάγεται αμεσότητα με εμάς. Το κάναν μία, το κάναν δύο, το κάναν τρεις. Μπαίνοντας στο Σαρά, αν θυμάστε καλά, παίρνουν πέραν των υψηπεδά των Γκολάν, το Ισραήλ παίρνει και μια άλλη περιοχή, την οποία τη θεωρεί ως γκρίζα ζώνη. Έχονται περισσότερο κοντά το Ισραήλ με την Τουρκία. Γίνονται διάφορες ανακατατάξεις στο εμπορικό ισοζύγιο της Συρίας. Σε αυτό μπαίνει και η Τουρκία ως εγγυητής ασφάλειας για την κοπή της πίτας, να το πω έτσι, στις μεγάλες επενδύσεις που κάνουν ευρωπαϊκές και αραβικές χώρες. Το Ισραήλ εξακολουθεί να τους ενημερώνει ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις να κάνεις αυτή την πολιτική και δεν μπορείς να εξοπλίζεις πλέον και να εκπαιδεύεις. Και φτάνουμε στο σημείο που το Ισραήλ κάνει το χτύπημα. Κάνει το χτύπημα σε μία ίσως η μεγαλύτερη αεροπορική βάση η οποία θα έχει η Τουρκία και θα εκπαιδεύει μεταξύ άλλων και τους Σύριους, και τους περνάει ένα μήνυμα ότι από εδώ και πέρα ό,τι και να κάνεις δεν μπορείς να επεκτείνεις την περιοχή σου, ούτε τα χωρικά υδατά σου, ούτε τον ένα αέριο χώρο, ούτε απολύτως τίποτα. Γιατί το λέω αυτό? Για τον απλό λόγο ότι αυτό έχει να κάνει κατά πολύ, αν ανοίξει κάποιος ένα χάρτη, με τον κυπριακό χώρο, τον εναέριο και τον θαλάσσιο, έχει να κάνει με το Λίβανο, αλλά έχει να κάνει και με αυτό που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία με τα θαλάσσια πάρκα ακόμα και στην Ελλάδα. Δηλαδή επεκτείνεται γύρω-γύρω βλέποντας το χάρτη το δικό της, και βέβαια το παίρνει και ο γιος του Ερντογάν, ο οποίος λέει ότι το Αιγαίο και η Μεσόγειος για την Τουρκία, προφανώς και η Μέση Ανατολή, είναι ο κήπος μας. Είναι ο κήπος τους.
1: Να. Είναι ο κήπος, είναι τα δωμάτια μας, είναι αυτά που είχαμε από παλιά. Πάντως, όλα αυτά συμβαίνουν σε μια στιγμή που εμείς νομίζαμε ότι διπλωματικά κάτι μπορεί να αλλάξει για την περιοχή της Συρίας. Μάλλον δεν είναι έτσι.
2: Όχι, κοιτάξτε, η Συρία και το Ισραήλ έχουν πολύ κακές σχέσεις και ακόμα πιο συγκεκριμένα, αν θέλετε, από την περίοδο του Έλι Κόεν. Είναι μια ιστορία που είχε γίνει το 1960 με τη Μοσάντ, όπου ο Έλι Κόεν είχε φτάσει υφυπουργός άμυνας της Συρίας, όπου τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν πράκτορας της Μοσάντ. Έκτοτε, λόγω της όλης κατάστασης και ότι δεν επέστρεψε το πτώμα στο Ισραήλ, για λόγους θρησκευτικούς, το Ισραήλ έχει κόκκινο πανί τη Συρία. Προσπάθησε ο Σαρά να ανοίξει μια συζήτηση τις πρώτες κιόλας εβδομάδες που ήταν πρόεδρος, και η απάντηση του Ισραήλ, αν θυμάστε καλά, ήταν ο βομβαρδισμός του Υπουργείου Άμυνας της Συρίας.
0: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν θα πορευτούν. Αν αυτό είναι νέο αρχιτεκτόνιμο από τη μεριά της Τουρκίας, δεν νομίζω ότι θα περάσει.
1: Άρα το ερώτημα που θα ακολουθούσε το δικό μου είναι μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι δύο πλευρές. Γιατί εδώ είδαμε και εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου. Ναι. Είδαμε να ανεβάζει τους τόνους και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και να μιλάει για αντισημίτη δικτάτορα από την άλλη πλευρά στον Ερντογάν. Αλλά είναι μέχρι εκεί, στο επίπεδο της ρητορικής, θεωρείτε ότι μπορούν να φτάσουν και κάπου αλλού?
2: Όχι. Θα πάει και αλλού. Υπάρχουν μπλοκές προφανώς μυστικών υπηρεσιών, θα υπάρχουν αντιδικές σε διεθνείς συμβάσεις, σε διεθνείς οργανισμούς. Προφανώς θα ζητήσει το Ισραήλ να ξεκαθαρίσουν πολλές χώρες τη συνεργασία και συμμετοχή μαζί με την Τουρκία. Η Τουρκία επίσης, μην ξεχνάτε ότι προσπαθεί να κάνει διάφορα παιχνίδια, μεταξύ άλλων να φέρει και άλλες σύμμαχες χώρες. Τώρα θα σας συνδέσω με κάτι το οποίο πιθανώς να μην το καταλάβει όποιος το ακούει, αλλά η Σομαλία που έβγαλε μια ανακοίνωση ότι δεν αναγνωρίζει τα κατεχόμενα. Η Σομαλία. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι το Ισραήλ πιέζει την Ελλάδα και την Κύπρο να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος. Δηλαδή μέσω ρητορικών, μέσω γραπτών, μέσω. Και όλο αυτό έχει να κάνει με το ξεκαθάρισμα ποιος είναι σύμμαχος, ποιος δεν είναι, όσο αφορά το Ισραήλ. Από εκεί και πέρα για την Τουρκία, η πολιτική της Τουρκίας είναι ξεκάθαρη όσο αφορά το Κυπριακό, ότι θέλει να κάνει, ας πούμε, να κάνει αναγνώριση του κράτους, όπως το λένε οι ίδιοι, ας πούμε, των κατεχομένων, και να μπορέσει να παίξει το παιχνίδι αναγνώριση από άλλα κράτη, και ακόμα καλύτερα τη Σομαλία, την οποία η Σομαλία έχει έναν πολύ μεγάλο ρόλο να παίξει, δεδομένου ότι η Σομαλία έριξε στα σκουπίδια τις συμμαχίες με τις αραβικές χώρες και έφερε την Τουρκία μέσω παιχνίδι στην νοτιοανατολική Αφρική. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Τουρκία θέλει να δείξει ότι είναι μια παγκόσμια δύναμη.
0: Παγκόσμια πλέον, έχουμε φτάσει στο παγκόσμιο, στο περιφερειακή.
2: Ναι, αυτό. Μα αυτό κοιμάται και με αυτό ξυπνάει. Μα όταν κάνεις αεροπλανοφόρο, δεν το κάνεις αεροπλανοφόρο για το Αιγαίο ή τη Μεσόγειο, το καταλαβαίνετε αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν λειτουργείς με τον τρόπο που λειτουργείς εμπορικά, δηλαδή οι εμπορικές συμφωνίες που κάνανε για τα τρένα, για να δημιουργηθεί η γραμμή του τρένου από τη Σαουδική Αραβία να καταλήγει στην Τουρκία ή από την Κίνα στην Τουρκία, έχει να κάνει με το εμπορικό ισοζύγιο. Άρα η Τουρκία θα θελήσει να μπει σε επίπεδο στρατηγικής και άμυνας, όπου η ίδια θεωρεί ότι μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια των προϊόντων να πηγαίνουν προς την Τουρκία και από την Τουρκία να το πουλάει στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι η καταναλωτική κοινωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η καταναλωτική κοινωνία. Ο Καναδάς είναι η καταναλωτική κοινωνία. Άρα λοιπόν η Τουρκία θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι το εμπορικό, το οποίο όμως δεν έχει κανένα πρόβλημα βάσει αυτού να αλλάξει το ισοζύγιο σταθερότητας. Το Ισραήλ από την άλλη πλευρά είχε το Αβραχαμικό Σύμφωνο το 1, μοιράζεται το Αβραχαμικό Σύμφωνο το 2 και υπάρχουν διαπραγματεύσεις και υπάρχουν μεγάλα έργα όπως είναι η διασύνδεση ηλεκτρισμού και αργότερα αερίου και το εμπορικό ισοζύγιο αερίου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το οποίο συμπεριλαμβάνει Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Ισραήλ-Αίγυπτο και Ισραήλ-Λίβανος.
1: Και μέσα σε όλα αυτά η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριε Ευθυμιόπουλε?
2: Κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή προτιμούν να κάνουν ένα παγκόσμιο παιχνίδι παρά περιφερειακό. Δηλαδή, τους συμφέρει υπό κάποιες συνθήκες να ασχολούνται με το Ιράν παρά με τη Μέση Ανατολή, δεδομένου ότι η Μέση Ανατολή είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να λήξει εύκολα. Ο Τον Μπάρακ έχει κάνει δουλειά για τους Αμερικανούς, αλλά υπέρ της Τουρκίας. Αυτό είναι λίγο σοβαρό και πρέπει να το προσέξουμε.
0: Ήταν μια επίπληξη που κανείς δεν την περίμενε, η αλήθεια είναι.
2: Εντάξει, δεν μπορεί ο Τον Μπάρακ να πει στους Ισραηλινούς, μαζευτείτε. Ξέρετε γιατί?
0: Όχι, ήταν επίπληξη όμως. Πώς δεν ήταν?
2: Όχι, επίβληξη μπορεί να είναι, αλλά είναι πρέσβης της Αμερικής σε άλλη χώρα. Και είναι σε μια χώρα που είναι η Τουρκία. Άρα, εγώ μπορώ να θεωρήσω, ας πούμε, ότι το κάνει επίτηδες για να ακούγεται από την Τουρκία, για να μην έχει
1: πρόβλημα. Ναι.
2: Η επίβληξη που κάνει στο Ισραήλ θα έχει δυσμενή αποτελέσματα προφανώς αργότερα, είτε με Νετανιάχου είτε χωρίς Νετανιάχου. Ο αντίπαλος του Νετανιάχου, παρεμπιπτόντως, έχει ξεκαθαρίσει ότι η συμπεριφορά του απέναντι στη Χαμάς, Χεζμπολάχ, τρομοκρατικές ομάδες και άλλες χώρες θα είναι τρισχυρότερες, λέει, από τον Νετανιάχου. Προσέξτε. Πρέπει να προσέξει ο καθένας τι ζητάει σαν αποτέλεσμα. Και πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι η Ισραηλινή πολιτική σε σχέση με την εξωτερική της πολιτική, την ασφάλειά της, γιατί το Ισραήλ θεωρεί όλη την περιφέρεια μια περιφέρεια αστάθειας, την οποία προσπαθεί να σταθεροποιήσει η ίδια. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν θα κάνει βήμα πίσω το Ισραήλ. Γιατί, προσέξτε, είναι μια κοινωνία που ζει με αυτήν την ακαταστασία και αυτήν την αστάθεια, έχοντας στο νου τους ότι όλοι είναι εναντίον του.
0: Ναι, απλώς για να συνεχίσω λίγο τη σκέψη Ελισάβη σε σχέση με τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν μας πείτε συγκεκριμένα για τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τον ρόλο της Άγκυρας στη Συρία, ποια είναι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε εκεί τι νοιάζει.
2: Ακούστε, η Αμερική θέλει την Τουρκία όσο η Τουρκία γίνεται σταθεροποιητικός παράγοντας στη Συρία και βοηθάει στο να κοπεί η πίτα η εμπορική. Για να σας δώσω να καταλάβετε, μιλάμε πέραν των 2-3 εκατομμυρίων πλέον διαφορετικές επενδύσεις από διαφορετικές χώρες, με το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας να πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, το δεύτερο κομμάτι στην Τουρκία και το τρίτο στη Σαουδική Αραβία και μετά πάει η Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι όλοι αυτοί θέλουν να φροντίσουν την επένδυσή τους να είναι σταθερή για να αναβαθμίσουν τη Συρία. Το Ισραήλ τη Συρία αναβαθμισμένη έτσι όπως οι ίδιοι τη φαντάζονται δεν το θέλει. Mm-hmm. Για πολλούς λόγους, κυρίως λόγω του Σαρά. Πρώην τρομοκράτης, έγινε πρόεδρος. Από εκεί και πέρα, η Τουρκία η ίδια θεωρεί ότι μπορεί να φέρει την ασφάλεια για να είναι σταθερή η Συρία. Δηλαδή, εκπαίδευση ενόπλων δυνάμεων, εκπαίδευση αστυνομίας, σταθερότητα συνόρων, σταθερότητα περιοχών και έτσι έχει και καλύτερη πληροφόρηση. Έτσι φτιάχνει τους δικούς της γεννήτρες, να σου το πω έτσι. Και φτιάχνει διαδικασίες ούτως ώστε να έρθει σύνορο με σύνορο μαζί με το Ισραήλ. Πιστεύετε ότι το Ισραήλ θα κάτσει να κάνει πολιτική κατευνασμού, ας πούμε? Η πολιτική κατευνασμού, όπως κάνει η Ελλάδα με την Τουρκία, για το Ισραήλ δεν υπάρχει. Υπάρχει αποτρεπτικού χαρακτήρα επιχειρήσεις και προληπτικές επιχειρήσεις. Και γι' αυτό τον λόγο πιστεύω ότι κάτι έχουμε να μάθουμε με τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα, γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να διαβάζουμε το πώς γίνεται και το τι γίνεται. Δηλαδή, έχουμε την εντύπωση ότι η Τουρκία θα συμμορφωθεί. Η Τουρκία δεν θα συμμορφωθεί. Η Τουρκία πηγαίνει εναντίον της Ελλάδας, πηγαίνει εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον οποιοδήποτε τρόπο και πρέπει να έχουμε πολύ ανοιχτά μας τα μάτια και να είμαστε τουλάχιστον προληπτικοί στον τρόπο στρατηγικής σκέψης και να βάζουμε κόκκινες γραμμές. Γιατί η Ελλάδα δεν κάνει πολιτική όπως κάνει το Ισραήλ, να χτυπήσει. Δεν θα χτυπήσει η Ελλάδα, αλλά πρέπει να κάνει να βάλει κόκκινες γραμμές. Δηλαδή, εδώ είναι ο αέριος μου χώρος, εδώ είναι ο θαλάσσιος μου χώρος, εδώ είναι ο χερσαίος μου χώρος, σταματάτε εδώ. Την Κυπριακή Δημοκρατία, επειδή είναι 52 χρόνια κατεχόμενης περιοχής, πρέπει να μπουν κόκκινες γραμμές. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται διαπραγματεύσεις όταν θέλει ο άλλος και ειλικρινά θέλει να το λύσει. Οι Τούρκοι το έχουν αφήσει στο χρόνο. Και στο χρόνο συνεπάγεται ότι οι ίδιοι θέλουν να έρθουν να ξυπνήσουν μια μέρα και να πούνε ότι θα κάνω κράτος. Είτε το κάνουν τώρα, είτε όχι, αργότερα θα προσπαθήσουν να φέρουν χώρες τρίτες, τέταρτες, βλέπε Σομαλία, ας πούμε, και άλλες, να τις αναγνωρίσουν. Εμείς δεν πρέπει να είμαστε προληπτικοί. Δεν πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευρωπαϊκή μας δύναμη. Δεν πρέπει να
0: θέσουμε, βεβαίως, προφανώς.
2: Πολλά ζητήματα δικά μας πριν ακόμα είναι αργά.
0: Ναι, και σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, για να κλείσουμε αυτό, θεωρείτε πάντως ότι η διακήρυξη των Αθηνών πλέον έχει θολώσει, όπως έχουν θολώσει και τα έρημα νερά?
2: Καλά, η διακήρυξη των Αθηνών δεν είχε ποτέ νομικό. Κοιτάξτε, δεν είχε νομικό. Νομική δεσμευτική.
0: Υπήρχαν όμως προσδοκίες, ακόμα και για προσφυγή στη Χάγη, ακόμα με αυτό.
2: Τώρα θα σας κάνω μια πολιτική κριτική, αλλά μόνο προσδοκίες έχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει προσδοκίες. Δεν είναι το πρόβλημα η Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι η Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία εμπέζει κανονικά. Δεν θέλετε την Ελλάδα, πάρτε τη Βουλγαρία. Δείτε λίγο τι κάνει στη Βουλγαρία. Δείτε τι κάνει με τον τρόπο του στη Βουλγαρία. Ακριβώς το ίδιο πράγμα το κάνει στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία ξέρει ότι η Ελλάδα παίζει βάση ευρωπαϊκού κεκτημένου. Όποιος κατανοεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι συζήτηση, διάλογος, διαπραγμάτευση. Πολύ ωραία. Κρατάτε τους εκεί σε διαπραγματεύσεις και εμείς θα κάνουμε τα δικά μας. Αφού δεν τους έχουν δεσμευμένους τους Τούρκους κάποιοι για οποιοδήποτε λόγο. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν ότι η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε το θέλει η ίδια είτε όχι, αν δεν το θέλουμε εμείς, για τον απλό λόγο γιατί να δεσμευτεί, γιατί αυτή τη στιγμή κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να είναι υπόλογη σε κανέναν. Όταν έρχονται υπερδυνάμεις, ξέρετε τι κάνει. Δίνει γη και είδωρ, δίνει επιχειρήσεις, δίνει ασφάλεια και μετά παίρνει το τιμολόγιο πίσω. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή λοιπόν ήταν η ανάλυση και για την περιοχή, την Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα, για τα δεδομένα της στιγμής αυτής. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Φιλιόπουλο. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για λίγο ακόμα μέχρι τις 10 που θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και σε αλλαγή ώρας. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Αυτιά, ο οποίος μας λέει, γιατί είναι και από τη Σάμμο ο κύριος Αυτιάς, ευρωβουλευτής.
1: Έχει στοιχεία για τη δομή,
0: ναι, ναι, 920 άνθρωποι είναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι 920. Επίσημο. Ωραία. Γιατί πριν λέγαμε τη χωρητικότητα έτσι.
0: 3.200, υπάρχουν μέσα αυτή τη στιγμή 920 άνθρωποι.
1: Ωραία. Υπάρχει φίλος λοιπόν, που ρωτάει γιατί.
0: Αυτιάς έχει και ένα, γιατί μας λέει και για το άρθρο του στην Real ναι. News, επειδή είναι για τα ελληνοτουρκικά. Ούτε ευρώ στην Άγκυρα όσο μας απειλεί.
1: Λοιπόν,
0: και απειλεί και την Ελλάδα και την Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο.
1: Επειδή κάποιος φίλος ρωτάει για τη Μαλακάσα, να πούμε ότι η χωρητικότητα στη Μαλακάσα είναι 3.471 άτομα. Δεν σημαίνει ότι είναι καλυμμένες αυτές οι θέσεις. Τη χωρητικότητα σας λέμε έτσι όπως την βλέπουμε αυτή τη στιγμή μέσα από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
0: Και να σου πω, Ελισάβετ μου, αυτή την εβδομάδα, επειδή θα είμαστε και μαζί, θα κάνουμε παρεούλα.
1: Ναι, είπαμε να το καθιερώσουμε. να φύγει ο Αύγουστος, να τον αποχαιρετήσουμε, κάνοντας 3 ώρες εκπομπές, βέβαια.
0: Θα φύγω ζεν από τον Αύγουστο, για να κλείσει επίτηδες. Για να είμαι ζεν.
1: Δείξε μου ποιος. Έτσι, ήρεμη σε θέλω γενικά.
0: Ήρεμη, γι' αυτό σου λέω. Έτσι. Κάνουμε μαζί εκπομπές για να είμαι ζεν.
1: Φροντίζω να σου κάνω εγώ μασάζ, κατάλαβες. Λοιπόν, ψυχολογικό μασάζ.
0: Ζεν. Ελισάβε το πρωί, γιόγκα το βράδυ, θα είμαι έτοιμη.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Λοιπόν, να ασχοληθούμε όμως με τη βδομάδα, αν είναι με το μεταναστευτικό, να δούμε
1: βλέπουμε,
0: τι γίνεται.
1: Ναι,
0: επειδή υπάρχει
1: μηνύματα.
0: Ενδιαφέρον κιόλας.
1: Ενδιαφέρον, βέβαια.
0: Να δούμε τι γίνεται και κάτω στην Κρήτη, να δούμε τι γίνεται.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάτω στην Κρήτη και στην Γαύδο είναι συνεχίσει οι καραβιές το τελευταίο διάστημα και οπότε δεν έχει πάρα πολύ δυνατούς ανέμους.
0: Υπάρχουν πάντα αφήξεις.
1: Συνεχώς και 2 και 3 περιστατικά μέσα στην ίδια ημέρα.
0: Απλά δεν μένουν, πηγαίνουν στην ενδοχώρα μετά, έτσι, μεταφέρονται.

0: Για να διαφημίσω λίγο το ενικό, αν με επιτρέπεις.
1: Ναι, στο επιτρέπω, ναι, βέβαια.
0: Ο κύριος Μάνος Κρανίδης μας έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ο κύριος Κρανίδης είναι γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά και μας βοηθάει για τα θέματα που αφορούν τα ακίνητα. Σήμερα λοιπόν μας γράφει σχετικά με τα βασικά φορολογικά κίνητρα και τις εκπτώσεις φόρων που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες.
1: Λοιπόν, σήμα μας κάνει η Κατερίνα ότι πρέπει να φύγουμε να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro Stick.
5: Η ώρα είναι 10.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς που εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί έξω από την είσοδο πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, άνδρας αλβανικής καταγωγής φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στη 45χρονη γυναίκα και όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας την πυροβόλησε πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Περισσότερα στο nikos.gr. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν μέχρι και την Πέμπτη, όπως εκτιμάται, οι θερμοκρασίες με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αθήνα θα λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου για τους πολίτες 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Σερών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος επιβάτης του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε σε παραλία Μελουόμενου στις Πέτσες. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο, καθώς 40χρονος ορειβάτης έχασε τη ζωή του μετά την πτώση σε χαράδρα από μεγάλο ύψος.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Με 4-0 η ΑΕΚ επικράτησε του Ηρακλή στην πρεμιέρα της Super League. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο, ενώ ο Άρης εκτός έδρας επικράτησε με 3-2 της Καλαμάτας. Στο μπάσκετ η εθνική μας ομάδα νίκησε με 89-81 την Πολωνία σε φιλική αναμέτρηση. Περισσότερα στο philothros.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά μετά τις 10 και στο στούντιο του Real FM παραμένει η Στεφανία Κασίμη
1: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Θα είμαστε μαζί και τις επόμενες 2 ώρες. Η Κατερίνα Βουτσά στην ηχοληψία και η Δέσποινα Καλοκαίρι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Στεφανία, για τα καλά σου λόγια που λέει ότι ταιριάζουμε ραδιοφωνικά. Τα μαζεύουμε όλο το χρόνο.
1: Είναι ναι, τα μαζεύουμε. Και κάνουμε.
0: Και είμαστε ποταμό μετά. Δεν μπορεί να μιλήσει η μία ή η άλλη, πατάει η μία πάνω στην άλλη και τελειώνει η υπόθεση. Τα λέμε όλα.
1: Μου έλεγε κάποιο, μου λέει καλά, τι λέτε 4 ώρες. Λέω την Ελισάβετ, λέω μια εβδομάδα το χρόνο, λέω ραδιοφωνικά. Μπορεί να μα αφήσει και 24 ώρες να τα πούμε, δεν είναι τίποτα.
0: Όχι, όχι, τέτοιε ιδέε.
1: Εντάξει, όχι, εντάξει, λέμε τώρα.
0: Εξής, από εκεί ξεκινάνε όλα, έτσι. Μια ιδέα, την πετάμε και τα λοιπά στον αέρα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν ακούει κανεί, ελπίζω.
0: Ναι, ναι, και μετά 24 πάρτε παιδιά, λέει μετά μια εξάωρη εκπομπή. Έτσι, για να το ευχαριστηθείτε.
1: Λοιπόν, Δέσποινα Καλοκαίρι, τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία και email μα στέλνετε στη διεύθυνση του papakirielfm.gr.
0: Δεν είπαμε τίποτα για αυτό το ελικόπτερο που πήγε και προσγειώθηκε στις Πέτσες.
1: Μετά τη Μήλο έχουμε και Σπέτσες.
0: Βέβαια, παιδιά, βέβαια. Έχει γίνει κάτι της μόδας, έχει γίνει αυτό, δεν έχω καταλάβει.
1: Όχι, απλά υπάρχει ισοδοσία γενικότερα. Δεν είναι κάτι. Καθένας κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Παραλία Ζωγεριά, που όποιος έχει δει το βίντεο θα δει πόση άμμο σήκωσε αυτό το ελικόπτερο και πόση ώρα ήταν και αρκετά δευτερόλεπτα που ήταν έτοιμο, ας πούμε, να προσγειωθεί. Αλλά το σκεφτόταν, είχε σηκωθεί πολύ άμμο και δεν έβλεπε και ο χειριστής, δεν ξέρω ακριβώς τι γινόταν εκεί πέρα. Αυτή η υπόθεση, εκτός του ότι, παιδιά, εντάξει, υπάρχει ασυνδοσία και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και ό,τι γουστάρει, έχει να κάνει και με υπόθεση ναρκωτικών.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί εντοπίστηκε ότι πέταξε ο 39χρονος Έλληνας που επέβαινε, ναι, που επέβαινε στο ελικόπτερο, πέταξε ένα σακουλάκι που είχε μέσα κάποια γραμμάρια κοκαίνης και κάναβης.
1: 0,5 τελικά γραμμάρια κοκαίνης. Σωστά. Και 5 κάναβης. Αλλά εντάξει, δεν έχει.
0: Οπότε
1: σημασία,
0: παίρνει και μια άλλη διάσταση αυτό το θέμα. Αφέθηκε ελεύθερος ο,
1: ναι, είναι μικρό ποσότητα, γι' αυτό
0: ο Έλληνας. Ναι,
1: ναι. Και μια γυναίκα επέβαινε επίσης στο ελικόπτερο.
0: Οι δύο χειριστές, γιατί αρχίζουμε και μαθαίνουμε περισσότερες πληροφορίες, νομίζω ένας είναι από την Αυστρία και όλος από τη Γερμανία. Ναι, ένας Αυστριακός και ένας Γερμανός. Είναι. Τι ισχυρίστηκαν τώρα, αυτοί είχαν απογειωθεί από την Κερατέα, πήγαιναν στις Σπέτσες και ισχυρίστηκαν ότι δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το υλικοδρόμιο των Σπέτσων, γιατί ανέφεραν ότι εκεί υπήρχαν σταθευμένα μηχανάκια που εμπόδιζαν την προσγείωση. Τα μηχανάκια είχαν πάει και είχαν σταθμεύσει πάνω στο υλικοδρόμιο. Το υλικοδρόμιο είναι μια σταλιά χώρος. Δεν είναι κανένα αεροδρόμιο να έχεις διαδρόμους προσγείωσης και τα λοιπά και απογείωση τεράστιους.
1: Περίεργο μου φαίνεται τώρα.
0: Μιλάμε για ένα κυκλικό τμήμα, τέλος πάντων. Το
1: δηλαδή τα μηχανάκια που αποφάσισαν να πάνε να σταθμεύσουν πάνω εκεί στο υλικοδρόμιο.
0: Φοβερά και τρομερά πράγματα.
1: Κοίτα, θα είμαι ειλικρινής. Όλα τα πιστεύω.
0: Ότι και τα μηχανάκια θα μπορούσαν
1: πιστεύω,
0: σε αυτή τη χώρα.
1: Πιστεύω τα πάντα.
0: Όταν τα ελικόπτερα προσγειώνονται.
1: Δηλαδή, για τα πάντα.
0: Στα βράχια της
1: Μήλου. Για τα πάντα θέλεις έρευνα. Σε
0: ναι,
1: αυτή
0: ναι,
1: χώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό
1: πιστεύω
0: είναι αλήθεια.
1: Ότι μπορούν να συμβούν τα πάντα. Ακόμα και αυτό.
0: Αν δεις τα ελικόπτερα να προσγειώνονται το ένα μετά το άλλο σε παραλίες και σε βράχια και δεν ξέρω εγώ πού αλλού, γιατί να μην σταθμεύσουν και τα μηχανάκια στο ελικοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε.
1: Τι να πω. Εντάξει. Όχι ότι είναι κανονικό βεβαίως να προσγειώνεσαι στην παραλία, αλλά εντάξει. Εκτός αν ήθελα να πάει στην παραλία με το ελικόπτερο για να επιβιβαστούν σε κανένα γιο. Τέλος πάντων. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω.
0: Όλα είναι πιθανά, είπαμε σε αυτή τη χώρα. Και
1: όλα
0: έχουμε...
1: είναι πιθανά και ο καθένας καμιά φορά κάνει ό,τι θέλει.
0: Το καμιά φορά μου αρέσει εμένα.
1: Το καμιά φορά κάνω ό,τι θέλει, χωρίς να φοβάται τις συνέπειες.
0: Ναι. Μάλλον βάλε ένα συνήθως εκεί δίπλα. Και είχαμε και νέα δεδομένα και για το ελικόπτερο της Σύφνου. Εκεί, εντάξει, εκεί είχαμε δυστύχημα, γιατί είχαμε το νεκρό νιόπαντρο ζευγάρι των Βρετανών και τον πιλότο, ο οποίος παρά την εμπειρία του δεν κατάφερε να το προσγειώσει για λίγα δευτερόλεπτα, και αυτό είναι το τραγικό, στο ελικοδρόμιο. Έχει μπει στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων ένα περιστατικό με το ίδιο ελικόπτερο στην Πάρο, όπου είχαν δέσει το κύριο στροφείο για να μην περιστρέφεται. Την 1η Ιουνίου το ελικόπτερο είχε κάνει αυτή την πτήση στην Πάρο και λόγω των ισχυρών ανέμων, όσο έμεινε στο νησί, είχαν δέσει και είχαν ακινητοποιήσει το κύριο στροφείο. Όταν τέθηκε σε λειτουργία το ελικόπτερο από τον χειριστή τότε, άλλον χειριστή, δεν είχαν αφαιρεθεί πλήρως οι μάντες, με αποτέλεσμα κατά την εκκίνηση του έλικα αυτοί να χτυπήσουν στο πίσω μέρος του ελικοπτέρου. Ένα μήνα αργότερα, στις 2 Ιουλίου, το ελικόπτερο, αφού πέρασε από έλεγχο από την εταιρεία συντήρησης, έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοίωσης και όλα αυτά τα δεδομένα τώρα ερευνώνται από τις αρχές για να δούμε τι θα προκύψει για αυτό το τραγικό δυστύχημα.

0: Λοιπόν, έχει αρχίσει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τα καύσιμα. Βεβαίως. Θα μου πεις και πότε σταμάτησε η κουβέντα για τα καύσιμα. Απλά βλέποντας το τελευταίο διάστημα τις διεθνείς τιμές να ανεβαίνουν συνεχώς, βλέποντας και εδώ να πληθαίνουν οι νομοί που πλέον οι αμόλυβδοι και το ντίζελ πολλούνται πάνω από 2 ευρώ, μαζώνουν τα φίδια για το τι θα γίνει μετά τις 31 Αυγούστου, όταν και τυπικά σταματούν να υπάρχουν τα μέτρα στήριξης, αν και περιμένουμε να ανακοινωθεί παράταση κάποιων εξ αυτών.
1: Και έκπτωση.
0: Λοιπόν, οπότε είπαμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Κιούση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Να μας δώσετε λίγο μια εικόνα για τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης και να μας πείτε λίγο τι μπορεί να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, να φανταστούμε αυξήσεις μάλλον.
2: Ναι, 2 με προχθεσινή τιμοληψία του κανάπτυξης, 2,015 για τη βενζίνη, πανελλαδική τιμή, μέση πανελλαδική τιμή, και 2,020 για το πετρελαίο κίνησης.
0: Α, πιο ψηλά, μάλιστα.
2: Είναι περίπου 4 ή 5 νομοί που κινούνται στα όρια του 2 ευρώ. Η υπόλοιπη νομή της Ελλάδος είναι πάνω από 2 ευρώ. Φυσικά έχουμε...
0: Αυτοί οι 4-5 νομοί, δεν ξέρω, δακτυλοδεκτούμενοι είναι.
2: Τα μεγάλα κέντρα είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, είναι Πέλα, η Μαθία, αυτή.
0: Και μέχρι εκεί πάει.
2: Ναι, αλλά δεν αλλάζει.
0: Είναι θέμα χρόνου και για αυτούς να είναι πάνω από 2 ευρώ, λέτε.
2: Ναι, είναι θέμα ημερών.
1: Στα δηληστήρια ένα τιμή σε έχουν περάσει στην Αντλία.
2: Έχουν στα δηληστήρια, κοιτάξτε.
1: Από τα δηληστήρια έχουν περάσει στην Αντλία.
2: Ωραία. Να πω λίγο γρήγορα, η τιμή διαμόρφωση στην Ελλάδα, στην ελληνική αγορά, ξεκινά από τα δηληστήρια. Τις τελευταίες 8-9 μέρες έχουμε αυξήσει τάξεως των 6 λεπτών στη βενζίνη και 11 λεπτά στα πετρέλαιο. Αυτό δεν έχει περάσει στα πρατήρια, παύλα, καταναλωτής. Γιατί δεν αγοράζουμε όλη την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Αυτό σταδιακά περνάει. Όποιος συνάδελφος ανά την Ελλάδα εφοδιάζεται καύσιμα με ακριβότερη τιμή, προσαρμόζει τις τιμές. Αυτό σταδιακά θέλει περίπου 7 με 8 μέρες από την τελευταία αύξηση να ενσωματωθεί η αύξηση στο πρατήριο.
0: Άρα μέσα στην εβδομάδα αυτή θα τις δούμε αυτές τις αυξήσεις.
2: Ναι, θα τις δούμε. Από εκεί και μετά έχουμε αυξήσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αυξήσεις. Δεν έχουμε ηρεμία γενικά στις διεθνείς τιμές, έχουμε αναταράξεις, έχουμε σκαπανεβάσματα, έχουμε πισωγυρίσματα, με δηλώσεις αλλάζουν πολύ εύκολα οι τιμές του Brent, το βλέπετε.
1: Ναι, με μία δήλωση του Trump.
0: Προς τα πάνω, κύριε Κιούση, συνήθως. Προς τα πάνω.
2: 94 δολάρια τώρα. Κοιτάξτε, και προς τα κάτω μας έχει δείξει αυτό το 7μηνο. Και προς τα κάτω μπορεί να βγει και να πει όλα καλά, τα βρίσκουμε κτλ. Ό,τι πει ο πρόεδρος.
0: Και αντίστοιχα, λέτε εσείς, υπάρχουν και τα αντίστοιχα αντανακλαστικά.
2: Ναι. Γενικά τώρα κάτι βλέπουν οι αγορές. Προεξοφλούν αυξήσεις, προεξοφλούν ακρίβεια. Κάτι βλέπουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει να πάμε εδώ στην ελληνική αγορά.
0: Ναι.
2: 2,015, 2,020. Προχθεσινή τιμοληψία είναι πανάκριβα τα καύσιμα για την αγοραστική μας δύναμη.
0: Ναι.
2: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, όπως είπατε και στο ρεπορτάζ, τι θα γίνει 31 του μηνός.
1: Αυτή τη στιγμή τι ισχύει για να πάμε, τι θα γίνει 31.
2: Θα σας πω, 10 λεπτά από τα μέσα περίπου αρχές προς μέσα Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου, 10 λεπτά επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη και 5 λεπτά αντίστοιχα για την ίδια ημερομηνία για το πετρέλαιο κίνηση. Περίπου στις 20-22 Ιουλίου, λόγω της ακρίβειας, το κράτος αποφάσισε να δώσει ακόμα 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης. Ναι. Οπότε σήμερα που μιλάμε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη και 15 από τα δηληστήρια για το κράτος για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Και όλα αυτά τυπικά μέχρι 31 Αυγούστου. Ναι. Από 1η Σεπτέμβρη...
2: Αν δεν αλλάξει κάτι, από 1η Σεπτεμβρίου... Έτσι, στο περίπου θα σας πω, 2,2 η βενζίνη, 2,20, όχι 2,02 σήμερα, 2,2 η βενζίνη και 2,23-25 το πετρέλαιο κίνησης. Καταλαβαίνετε.
0: Μέσες τιμές λέμε πάντα, έτσι. Δηλαδή,
2: πάντα μέσες τιμές.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, οι Κυκλάδες ή η Δωδεκάνησα ή η Αλαμέρη έχουν πολύ πάνω από αυτή τη τιμή.
2: Για να το λύσουμε αυτό. Υπάρχουν ορισμένοι νομοί στην Ελλάδα, έτσι είναι η γεωγραφία της Ελλάδος, που είχαν έχουν και θα έχουν μια διαφορά από τη μέση τιμή Ελλάδος περί τα 20-25 λεπτά. Αυτό δεν αλλάζει. Και στην πανδημία, όταν έφτασε ένα 20 βενζίνη, δηλαδή η φόρη μόνο ουσιαστικά, τότε θυμάστε που είχε μηδενίσει η τιμή των καυσίμων παγκοσμίως, είχε ένα 20 μέση τιμή Ελλάδος, ένα 40-42 στις Κυκλάδες ή στα Δωδεκάνησα ή στην Ευρυτανία. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Από εκεί και μετά.
0: Απλά όταν είμαστε τόσο ψηλά, κύριε Κιούση,
1: φαίνεται,
0: γενικά,
1: φαίνεται αυτή η διαφορά.
0: Το αισθάνεται κανείς στην τσέπη του.
2: Φοβίζει. Άλλο 1,5 ευρώ μέση τιμή Ελλάδος, 1,55 το πετρέλαιο, και να έχει 1,72-1,75 στις Κυκλάδες, είναι διαφορετικά από το να έχει 2 ευρώ μέση τιμή Ελλάδος και να έχει 2,25 στις Κυκλάδες. Αυτό αλήθεια φοβίζει. Από εκεί και μετά πρέπει αυτή τη βδομάδα να πάρθουν άμεσα μέτρα. 1η Σεπτεμβρίου οι τιμές που είπα πριν δεν μπορεί να ισχύσουν. Δηλαδή πραγματικά θα επιστρέψει ο κόσμος, θα βρει αυτές τις τιμές, ξεκινάει οι δουλειές, ξεκινάει η πραγματική οικονομία. Ειδικά το πετρέλαιο έγκαιρα το είχε εντοπίσει η κυβέρνηση τον Απρίλιο και τον Μάιο που είχε δώσει την επιδότηση των 20 λεπτών. Το πετρέλαιο απασχολεί την πραγματική οικονομία, γιατί ένα προϊόν, αν δεν παράγεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνηση, σίγουρα μεταφέρεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνηση. Οπότε οι αυξήσεις θα είναι αλυσιδωτές και δεν βοηθάει κανέναν αυτές οι αυξήσεις, πραγματικά κανέναν. Γιατί και μπορεί να σταματήσει ο πόλεμος ή να τα βρουν ή οτιδήποτε, να ανοίξουν αστανά του Ορμούς, να επέλθει ομαλότητα στην αγορά του πετρελαίου. Αλλά αν ένα προϊόν έχει πάρει λόγω υψηλών μεταφορικών έχει πάρει αύξηση,
1: αυτό,
2: είναι δύσκολο
1: όταν
2: επανέλθει το πετρέλαιο να ξαναπέσει. Οπότε πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα η κυβέρνηση να μελετήσει και να πάρει μέτρα, να δώσει έκπτωση στα καύσιμα, ας το ονομάσει ή έκπτωση στο φόρο, όπως θέλει ας το ονομάσει, αρκεί να δοθεί μια γενναία έκπτωση στα καύσιμα.
0: Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει κάτι, μια πιο δυναμική παρέμβαση από αυτό που έχουμε τώρα, που είναι
1: αντί για παράταση
2: φυσικά,
1: δηλαδή.
2: Φυσικά, δηλαδή 2,020 με επιδότηση, θα δανειστώ το πετρέλαιο, 2,02 με επιδότηση 15 λεπτών, 5 από τα δηληστήρια και 10 από την κυβέρνηση, φαίνεται ότι αυτή η τιμή, αυτή η επιδότηση δεν φτάνει. Ναι. Αυτό φαίνεται. Από τη στιγμή που έχουμε και πάνω από 2 ευρώ, δεν φτάνει. Όταν το Γενάρη μήνα είχαμε ένα 57 μέση τιμή Ελλάδος για το πετρέλαιο κίνηση, θα μου πείτε, φταίει κάποιος εκτός από τα παγκόσμια γεωπολιτικά γεγονότα? Όχι, αλλά πρέπει, δεν φταίει κάποιος εγχώρια ή πανευρωπαϊκά, αλλά πρέπει να παρθούν μέτρα για να έχουν αποτελέσματα, γιατί ο κάθε ένας, το κάθε κράτος παίρνει μέτρα και τα προσαρμόζει βάσει της αγοραστικής δύναμη που έχουν οι πολίτες του. Δεν μπορεί να πληρώνουμε ακριβότερα το καύσιμο από τα σκανδιναβικά κράτη.
1: Καλά, λίμωνο. Αυτή τη στιγμή στις άλλες χώρες. Στις άλλες
2: χώρες. Το πληρώνουμε. Κοιτάξτε, εμείς από το 2010.
1: Σε ευρωπαϊκές έχετε εικόνα που βρίσκονται?
2: Θα σας πω, από το 2010-2011, τότε στην κρίση που εφαρμόσαμε τους πάρα πάρα πολύ υψηλούς φόρους στα καύσιμα, περίπου είμαστε η τρίτη ή η τέταρτη αναδιαστήματα ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη. Η τρίτη ή η τέταρτη. Θεωρώ αντίστροφα, τρίτη τέταρτη από κάτω είναι η μισθή και η συντάξη μας, η αγοραστική μας δύναμη. Οπότε δεν συνάδουν, δεν συνδυάζονται αυτά τα δύο.
0: Να.
2: Πρέπει άμεσα και ειδικά σε αυτή την περίπτωση, δεν λέω είναι ακριβή η φόρη, αλλά όταν έχει 1,5 ευρώ το πετρέλαιο ή 1,55 ή 1,60 και έχει 1,75 η αμόλυβη, δεν είπα ότι είναι φθηνά τα καύσιμα, δεν είναι φθηνά τα καύσιμα, είναι ακριβά, αλλά δεν είναι τόσο απαγορευτικά ακριβά όσο είναι σήμερα 2+. Και το 2+, σας είπα, τρέχει η επιδότηση 10 λεπτό για τη βενζίνη και 15 λεπτό για το πετρέλαιο. Ναι. Τι θα γίνει από αυτό?
0: Καταλαβαίνουμε τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε έστω και αυτή η επιδότηση.
2: Και τι θα γίνει με σημερινά δεδομένα από πρώτη του μηνός.
0: Ναι, αυτό, κύριε Κιούση.
2: Και το άλλο που μας ανησυχεί, επιτρέψτε μου ένα λεπτό.
0: Ναι.
2: Το άλλο που μας ανησυχεί είναι ότι σε 50-55 μέρες ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου.
0: Άμα εκεί θα πηγαίναμε τώρα, γιατί αν και είμαστε μέσω καύσωνα τώρα και κάποιος θα μας ακούει και θα λέει τι είναι περίεργο.
2: Όταν μιλάμε για πετρελαίου,
1: δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει συμβεί μέχρι τότε, αλλά δεν είναι σίγουρο.
2: Παραλίες, αν μας ακούνε να γελούν, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: Δεν θα γελούν καθόλου αν ήταν να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης υπό αυτές τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα.
2: Πρέπει να το συζητήσουμε τώρα. Είναι νωρίς, είναι 50-55 μέρες πριν την έναρξη, πριν τις 15 Οκτωβρίου. Πρέπει να το δούμε. Πρέπει να πούμε ότι πέρσι, στις 15 Οκτωβρίου, ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Τι τιμή είχαμε πέρσι?
2: 1,07. Δηλαδή, για να γίνει πιο κατανοητό, κάποιος παράγγειλε στο σπίτι του 1.000 λίτρα, πλήρωσε 1.070-1.080 ευρώ περίπου. 1.070-1.080 τα 1.000 λίτρα.
0: Τώρα τι θα πλήρωνε αν έπαιρνε σήμερα
1: με
0: πετρέλαιο?
1: Με τις σημερινές τιμές.
2: Αν ξεκίναγε, πέστε ότι σήμερα θα ήταν ένα, ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι είναι 14 Οκτωβρίου σήμερα και ξεκίναγε αύριο, θα δίνει 1.830 ευρώ.
1: Είναι τεράστιο.
0: Είναι σχεδόν 800 ευρώ πάνω.
1: Σχεδόν διπλά.
2: 1.830-1.840 τα 1.000 λίτρα. Δηλαδή ένα 83, ένα 84, ένα 85 και περισσότερο στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω αν είναι για γέλια εν μέσω καύσων αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα. Αλλά πραγματικά και αυτό πρέπει να το δούμε. Ξέρετε, ο 1,5 μήνας δεν είναι πολύ μακρινό σενάριο, είναι 1,5 μήνας.
1: Όχι, και δεν φαίνεται κάποιο ενδεχόμενο αποκλιμάκωση αυτή τη στιγμή.
2: Κοιτάξτε, ναι, και να πούν αύριο ότι πέφτουν, ότι τα βρήκανε και ανοίγουν τα στενά και εντάξει, Ιράν, Αμερική κτλ. Έχει ξαναγίνει, έγινε και τον Απρίλιο προς Μάιο κάτι τέτοιο, πέσανε λίγο, αποκλιμακώθηκαν οι τιμές, αλλά δεν βλέπουμε, η πείρα μας έχει δείξει ότι δεν μπορεί μέσα σε 1,5 μήνα, αύριο το πρωί, Δευτέρα, αν πει ο Τραμπ με τους Ιρανούς ότι τα βρήκανε οριστικά, δεν μπορεί να πέσει διεθνώς το καύσιμο τόσο γρήγορα να έχει αποκλιμάκωση. Οπότε πρέπει στο πίσω μέρος τους μυαλούς των κυβερνώντων να βάλουν στο μυαλό τους να βάλουν και το τι θα γίνει και στις 15 Οκτωβρίου. Δεν είναι μόνο τι θα γίνει στην 1η
0: Σεπτέμβρη, ναι,
2: που είναι οι επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης, αλλά το τι θα γίνει, καταλαβαίνετε, είχαμε ζήσει μια περίοδο, 12-13, τότε κάποιοι κυβερνώντες είχαν τη φαϊνή ιδέα να εξισώσουν τον ειδικό χώρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανση με το πετρέλαιο κίνησης. Δεν είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι 13-14 χρόνια. Τότε καίγαμε την Ελλάδα ό,τι καιγότανε. Μέχρι και
0: παλιά. Το θυμόμαστε. Λάστα. Και τα ρεπορτάζ που κάναμε για την ατμοσφαιρική ρήπανση, για όλα.
2: Ναι, μέχρι μαγκάλια είχαμε θρυνήσει θύματα, είχαμε μαγκάλια, είχαμε πυρκαγιές, είχαμε ατμοσφαιρική ρήπανση. Χτύπαγαν οι ειδικοί επιστήμονες το καμπανάκι ότι θα έχουμε καρδιαγγειακά, καρδιαναπνευστικά προβλήματα κτλ. Οπότε μην τα ξεχνάμε αυτά. Δεν είναι πάρα πολλά χρόνια.
0: Κύριε Κιούση.
2: Και με ένα 85, ένα 84, η τιμή της θέρμανσης.
0: Θα είναι απαγορευτικό, ναι.
2: Το φοβάμαι ότι μπορεί να ξανάρθουμε.
0: Ναι. Θα είναι απαγορευτικό, αυτό είναι σίγουρο, για να γεμίσει κάποιος την δεξαμενή του. Τώρα, εσείς, επειδή οδεύουμε προς ουσιαστικά το τέλος της θερινής περίοδου για τους Έλληνες σταδιακά, οι οποίοι χρησιμοποιούν και περισσότερο τα αυτοκίνητα, είδατε επιπτώσεις στις ποσότητες που έβαζαν στα αυτοκίνητά τους?
2: Κοιτάξτε, μεγάλες επιπτώσεις όχι, γιατί έχουμε και εισαγόμενο οδικό τουρισμό, υπάρχουν περιοχές που μπορεί σε ένα πρατήριο στη Βόρεια Ελλάδα να μην βλέπουν και αυτοκίνητο με ελληνικές πινακίδες και είναι μόνο Βαλκάνοι από τα βόρεια σύνορα της χώρας, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μια μικρή πτώση, έχει τα πιο μακρινά ταξίδια στις μετακινήσεις, αλλά μπορώ να πω τώρα το καλοκαίρι είναι λιγότερο αυτή η πτώση. Ναι,
1: τους προηγούμενους μήνες δηλαδή ήταν μεγαλύτερη. Δηλαδή ο κόσμος, για παράδειγμα, σε αστικά κέντρα, λέω, υπάρχει την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επέλεγε να πάρει τα μέσα μεταφοράς. Όχι, δεν μιλάω μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες. Μιλάω από την αρχή της κρίσης, από το Φεβρουάριο.
2: Θα φανεί, έχουμε πτώση.
1: Ναι.
2: Έχουμε πτώση, έχουμε μετακινήσεις που συνδυαστικές. Αν είναι να πάμε στην ίδια δουλειά, να πάμε με ένα αυτοκίνητο, έχουμε μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουμε μείωση των μετακινήσεων τα Σαββατοκύριακα στις εκδρομές ή αν κρατήσει το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο ή στη Νότια Ελλάδα και τον Οκτώβριο μπορεί κάποιος να θέλει να πάει ένα Σαββατοκύριακο για μπάνιο, δεν θα πάει. Έχουμε πτώση από το Φεβράριο μήνα που ξεκίνησε ο πόλεμος και ξεκίνησαν οι ακριβές τιμές. Έχουμε πτώση, έχουμε 5% έχει τρέξει, 7% έχει τρέξει. Γενικά έχουμε πτώση των πωλήσεων. Απλώς αυτό δεν ανοιχνεύεται τόσο πολύ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
0: Γιατί έχουμε και εισερχόμενο τουρισμό. Και...
2: λόγω τουρισμού, λόγω θαλάσσιου τουρισμού, τα νησιά επενδύουν πολύ στα σκάφη και τα λοιπά, οι συνάδελφοι στα νησιά. Στη Βόρεια Ελλάδα ή και στη Δυτική Ελλάδα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κιούση, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο.
2: Θεωρώ
0: δυστυχώς
2: ότι δεν ανοιχνεύεται. Τα δύσκολα θα φανούν από 1η Σεπτεμβρίου, από τότε που θα ξεκινήσουν τα σχολεία. Θα επέλθει η κανονικότητα και τότε θα φανεί η επιπτώση της ακρίβειας.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Μιχάλη Κιούση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοβολών Ελλάδος. Καλή συνέχεια.
3: Real FM.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Τα 4 σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα 4 σενάρια της κρίσης». Εθνική απελευθέρωση, η μείωση του χρέους. Αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές για την υπόθεση με τους 2 νεκρούς που εντοπίστηκαν έξω από την είσοδο πολυκατοικίας στην Νέα Σμύρνη. Περισσότερα στο real.gr. Τους 40 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει ο υδράργυρος σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Η θερμική εισβολή αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι και την Πέμπτη στην Αθήνα. Θα λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου για τους πολίτες 9 το πρωί με 9 το βράδυ.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί στην Αθήνα, 27 σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και 28 στο Ηράκλειο Κρήτη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Θα έχουμε σε λίγο τον επόμενο καλεσμένο μας. Θα ταξιδέψουμε μέχρι την Πάτμο. Να σας πω εν τω μεταξύ ότι μετά από ένα διάλειμμα δύο εβδομάδων ο κ. Μητσοτάκης έκανε την καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπηση, αυτή που κάνει κάθε
1: επίθετρο
0: πρωί της Κυριακής, όπου παρουσιάζει όσα έγιναν την περασμένη, τις μέρες που έχουν προηγηθεί. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πυρκαγιές, με αυτό ξεκινάει. Και αναφέρει έτσι τον αριθμό των πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί από τη νέα αντιπυρικής περίοδου. Ισχυρή, λέει, άνεμη, δυσχέραν να είναι σημαντικά την κατάσβεση σε ορισμένες περιοχές όπως η Βιωτία και η Δυτική Αττική. Υπήρχαν χρονικά διαστήματα κατά την οποία δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ούτε τα εναέρια μέσα. Λέει ότι παρά τις δύσκολες συνθήκες, οι καμένες εκτάσεις είναι λιγότερες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και με άλλες χώρες της Μεσογείου.
1: Και η οικονομία, βέβαια, στην οικονομία, στο επίκεντρο, ναι. Η πρόωρη αποπληρωμή επιπλέον 13 δισεκατομμύριων ευρώ δημοσίου χρέους μέσα στο 26. Αυτά προστίθενται στα 36 δις που, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, έχουν ήδη αποπληρωθεί νωρίτερα από το 19 και χαρακτηρίζει τη μείωση του χρέους ζήτημα δικαιοσύνης για τις επόμενες γενιές. Σημειώνει ότι δεν μπορούμε να φορτώνουμε στα παιδιά μας λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει και
0: για τα εθνικά. Αναφέρεται και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της γαλλικής εταιρείας ως πλειοψηφικού μετόχου στην GSI, στην εταιρεία. Και επίσης

0: Μια αναφορά στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σχολιάζοντας και τις αντιδράσεις της Τουρκίας, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο και ασκεί τα δικαιώματά της. Δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επιδιώκουμε σταθερά το διάλογο για τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και σίγουρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε όσα θεωρούμε σωστά και αναγκαία για τη χώρα μας.
1: Μα είναι μισή αγάπη πλέον να με θες. Μα είναι μισή αγάπη.
0: Λοιπόν, επειδή στείλατε και νωρίτερα μηνύματα για το μεταναστευτικό, τώρα στο διάλειμμα έβλεπα λίγο στα social media. Επειδή είμαι αποτυχή, οπότε καταλαβαίνετε, με εμφανίζονται αυτά. Οπότε έβλεπα τα τοπικά ΜΜΕ στον Πολίτη της Χίου, για παράδειγμα, διαβάζω ότι έχει συγκληθεί για σήμερα το πρωί έκτακτη σύσκεψη. Την έχει συγκαλέσει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ο κ. Μουτζούρης, ο οποίος επέστρεψε στην Μυτιλίνη μετά την απόφαση για μεταφορά εκατοντάδων μεταναστών από την Κρήτη προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Πρέπει να είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη. Με την Περιφερειακή Αρχή διαβάζουν να προλαγγείλει αντίδραση στη μεταφορά μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας. Και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, αναμένεται να μεταφερθούν από την Κρήτη 217 μετανάστες στη Λέσβο και ακόμη 200 στην Σάμο. Στη Λέσβο πρόκειται να οδηγηθούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή του Καράτεπε. Οπότε αναμένουμε το αποτέλεσμα της σύσκεψης, που αντιλαμβάνομαι ότι θα καθοριστεί σε αυτή και η στάση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου απέναντι στην συγκεκριμένη κίνηση μεταφοράς μεταναστών προς τα νησιά. Στοιχείο μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί προγραμματισμένη μεταφορά. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε και θα το δούμε και μέσα στην εβδομάδα το θέμα.

0: Νομίζω είχαν γίνει τις προηγούμενες εβδομάδες μεταφορά ατόμων σε Λέρο και Κο. Στην Λέσβο, είπαμε, είναι για πρώτη φορά η μεταφορά. Στην Σάμονα για δεύτερη είχαν μεταφερθεί και 300 άτομα στις 11 Ιουνίου. Να τραγουδάει την μπαλάντα των τρελών.
1: Κάπως έτσι λύνουμε και το μυστήριο με τις αντιδράσεις που φαίνεται ότι έχουν προκληθεί στην Σάμο.
0: Με άλλα νούμερα μένα, αλλά τις αντιδράσεις προσπαθούσα να καταλάβω και εγώ, γιατί δεν το ήξερα.
1: Επειδή είναι νησιά τα οποία έχουν ζήσει την κορύφωση της μεταναστευτικής κρίσης, το ξέρουν τι μπορεί να σημάνει αυτό, και όταν αρχίζουν μεταφορές, και είπαμε ότι είναι συνεχείς οι καραβιές προς την Κρήτη και την Εγάβδο την ίδια ώρα, οπότε υπάρχει ο φόβος ότι αυτό θα συνεχιστεί. Τώρα, να πούμε και για την είδηση που είχαμε νωρίς το πρωί για την γυναικοκτονία, από ό,τι φαίνεται τελικά, στην Νέα Σμύρνη, γιατί έρχονται στο φως νέες πληροφορίες. Είναι ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής, είπαμε νωρίτερα, που είχε στήσει ενέδρα σε 45χρονη γυναίκα που στην είσοδο μιας πολυκατοικίας. Δεν είναι το σπίτι της, είναι εκεί που, από ό,τι φαίνεται, μένει η κόρη της. Και τις είχε στήσει η ενέδρα, έχουν εντοπίσει το όπλο οι αστυνομικοί. Φαίνεται ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της πολυκατοικίας. Στις εικόνες καταγράφεται ο άνδρας να περιμένει τη γυναίκα να της επιτίθεται με πυροβολισμούς και στη συνέχεια να αυτοκτονεί. Εξετάζεται η σχέση που είχε το ζευγάρι.
0: Δεν προκύπτει
1: να είναι επετρεμένη. Και όλα τα νεότερα στοιχεία που θα έχουμε. Μιλάμε βέβαια για μία ακόμη γυναικοκτονία και περιμένουμε να δούμε και όλες τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, προσπαθούμε εδώ και ώρα να βρούμε τον Δήμαρχο Πάτμου, γιατί είχαμε ένα ραντεβού για τις 10.30. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε προσπάθειες. Ναι. Το νησί της Πάτμου που βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας για την επίσκεψη της Μαντόνα πριν από λίγες ημέρες με τον σύντροφό
0: της. Μαντόνα πήγε Μετέωρα,
1: Κέρκυρα
0: και Πάτμου.
1: Σωστά.
0: Εν τω μεταξύ είχαν και μία κόντρα χθες ο κύριος Γεωργιάδης με την κυρία Κρήτα γι' αυτό.
1: Καλέ, ακόμα και για τη Μαντόνα σκοτωνόμαστε σε αυτή τη χώρα.
0: Φοβερό.
1: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα ακούστηκαν διάφορα για μιζέριες, ακούστηκαν πάλι πράγματα. Φοβερό μέσα από αναρτήσεις. Ο σύντροφος της Μαντόνα συνεχίζει να ανεβάζει υλικό, αυτή τη φορά ο ίδιος.
0: Δεν το είδα.
1: Έχει ντύσει φωτογραφίες από την επίσκεψη στα Μετέωρα, την Κέρκυρα και την Πάτμο με μουσική του Ζορμπά του Μίκη Θοδωράκη, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Και μέσα από την ανάρτησή του στο Instagram στέλνει και ένα μήνυμα στα ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες. Σε αγαπώ.
0: Τα έλεγε ο Ρακιτζής.
1: Α, βλέπεις. Λες να έχει και τέτοια ενημέρωση.
0: Τα έλεγε.
1: Του γουδίσουνε το SGAPO.
0: Ενθουσιάστηκαν.
1: Και δεν είχαμε μόνο την κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με την Έλενα Κρήτα για την επίσκεψη της Μαντόνα και για τις ευχαριστίες που της απίφθινε ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια. Είχαμε αιχμηρά σχόλια και από τον Βασίλη Κοστέτσο, παρακαλώ. Ενδυματολογικού περιεχομένου.
0: Μη με τρελαίνεις.
1: Παιδί μου, έχει γίνει χαμός εδώ.
0: Μη με τρελαίνεις.
1: Μια επίσκεψη
0: τα είδες
1: φέρει...
0: που είχα δουλειά χθες και τα χάσα αυτά τα σοβαρά.
1: Βλέπεις, χάνεις τα καλύτερα. Αφορμή ήταν οι ενδυματολογικές επιλογές που έκανε η Μαντόνα κατά την επίσκεψή της στο μοναστήρι της Πάτμου.
0: Συγγνώμη, ήταν υπέρ.
1: Ήταν υπέρ.
0: Α, υπέρ της Μαντόνα, λέω και εγώ τώρα.
1: Και το μαντήλι.
0: Δεν ήξερε η Μαντόνα πώς να ντυθεί.
1: Και μάλλον έψαχνε την ευκαιρία να την πει στις επώνυμες Ελληνίδες, όπως λέει ο ίδιος, που επισκέπτονται τέτοιους χώρους γενικά, ότι πάρτε μαθήματα, βρε παιδιά. Κοιτάξτε, βρε κορίτσια, πώς ντύνεται η Μαντόνα. Για να ντυθείτε
0: και εμένα
1: ανάλογα.
0: Δεν μου άρεσε σκηνοθεσία φωτογραφίες, αλλά τέλος πάντων.
1: Καλά, εδώ είχε πέσει τρελή σκηνοθεσία.
0: Δεν μου άρεσε εμένα αυτό, αλλά ρε, σε σχέση με το νοηματολογικό έχει δίκιο.
1: Και
0: ο
1: έκανε μία ανάρτηση που έλεγε ότι η μία και μοναδική βασίλισσα της μουσικής Μαντόνα, με απόλυτο σεβασμό στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη, ας πάρουν μαθήματα, έλεγε, για το πώς πρέπει να ντύνεσαι στα μοναστήρια οι διάφορες επώνυμες Ελληνίδες πιστές και θεούσες. Το σχόλιο του Βασίλη Κοστέτσου για την ενδυματολογική επιλογή της Μαντόνα.

0: Κοίτα, για μια σκέψη.
1: Τώρα το βλέπω και χαζεύω, συγγνώμη. Όχι, βλέπω τις φωτογραφίες του συντρόφου.
0: Α, του συντρόφου. Πρέπει να το βάλεις να ακούσεις κιόλας, γιατί σου λέω έχει και Ζορμπά από πίσω. Ενημερωμένο πάντως τον βρίσκω, έτσι. Θα μου πεις τώρα για ποιος δεν ξέρει το Ζορμπά. Αν ξέρεις ένα πράγμα για την Ελλάδα.
1: Ναι, καλέ.
0: Ζορμπά θα ξέρεις, είναι το πρώτο. Επειδή πιάσαμε τα πολύ σοβαρά.
1: Μια χαρά περάσανε.
0: Τα πολύ σοβαρά. Καλέ, πλάκα μου κάνεις τώρα. Δεν θα περνούσαν καλά.
1: Πολύ καλά τους βλέπω. Εξαιρετικά.
0: Με τρία ελικόπτερα που έλεγε και το ρεπορτάζ από την κυρία Κατερίνα. Ένα να μεταφέρει τα ρούχα, τις αποσκευές και τα υπόλοιπα να μεταφέρουν τη Μαντόνα, το σύντροφο και την κουστοδία.
1: Μα έτσι ξεκίνησε γενικότερα που λες γι' αυτό, έτσι ξεκίνησε και η κόντρα. Γιατί η κυρία Κρήτα έχει σχολιάσει ένα δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο, όπως ήδη έγραψε, στις Κουραμάδες στην Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Έχει ζητηθεί από τους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρά τους για να προστατευτεί η ιδιωτικότητα της Μαντόνα από τα αδιάκριτα βλέμματα.
0: Και τι έκλεισαν όντως τα παράθυρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τι κρυφοκοίταζαν. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να περνάει, ας πούμε, η Μαντόνα και να μην βγουν έξω να κοιτάξουν τι γίνεται.
1: Δεν είναι φυτεία του Νότου αυτός ο τόπος. Να μαζευτούμε, σκεφτεί, βαμβάκες, να μαγαρίσουμε τις αρτιστές στο γενέθλιο.
0: Ναι. Έφτασε πολύ μακριά όλο αυτό. Πού να ήξερε η Μαντόνα τι έχει γίνει μετά την επίσκεψή τη.
1: Ποιο να τη το πει, α απαντήσει σε κανένα Instagram.
0: Τσακώνονται ακόμα και βουλευτές.
1: Ναι.
0: Και υπουργοί και βουλευτές.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν, και μια και είμαστε στα σοβαρά θέματα.
1: Είναι
0: αυτό
1: θέμα.
0: Το δεκάλεπτο που πιάνουμε έτσι λίγο για να ελαφρύνουμε την ατμόσφαιρα. Ξέρεις ότι οι κάτοικοι εκεί που, στην περιοχή που μένουν ο Χάρη, ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μοντεσίτο, περιμένουν πως και πως
1: στην Καλιφόρνια.
0: Να φύγει το ζευγάρι.
1: Εσύ δεν τα ήταν εκεί πέρα, είχαν προβλήματα. Τα διάβαζα εγώ σε κάτι ξένα μέσα. Είχαν προβλήματα εκεί πέρα.
0: Τους είχαν φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή τους, παιδί μου.
1: Ναι, δεν τους ήθελα.
0: Έχασαν την ηρεμία τους. Εκεί που ήμασταν, λέει, ένα ιδιωτικό και ήσυχο μέρος.
1: Σωστά. Μία γειτονιά τέτοια, ένα προάστιο.
0: Παρότι μένουν προσωπικότητες μεγάλες.
1: Δεν το συζητώ, αλλά φέρανε μία προστάτωση.
0: Όπως ο Γουίνφρι, Ρομπ Λόου και τα λοιπά. Όλοι οι άλλοι φαίνεται ότι έχουν κρατάνε χαμηλό προφίλ. Δεν είναι σαν το ζεύγος, το πριγκυπικό.
1: Ναι, ότι τους έφεραν μία αναστάτωση. Και νομίζω ότι μετά από κάποια στιγμή δεν θα τους καλούσαν στα.
0: Μεγάλη σκασίλα και εκείνον, μάλλον.
1: Είμαι σίγουρη. Εγώ είμαι
0: το καλό
1: να
0: και να μην μας γράφετε είναι το μήνυμα, λέει.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Που στέλνουν.
1: Γιατί υπήρχε γκρίνια στην περιοχή.
0: Ναι, και μήνυμα προς τη Βρετανία. Παρακαλώ, κρατήστε τους. Λέει, δεν τους θέλουμε. Εκεί, κρατήστε τους να τους έχετε. Να τους χαίρεστε.
1: Γιατί ρε, παιδί μου. Έδωσα
0: να κάνω φασαρία, λες.
1: Όχι. Νομίζω ότι έφεραν, επειδή στην αρχή, ξέρεις, υπήρχε μια αναμπουμπούλα, φαντάζομαι ότι πέσαν όλοι πάνω στο
0: κάμερες,
1: δεν ξέρω.
0: Δημοσιογράφοι και τα σχετικά.
1: Θέλανε λίγο την ησυχία τους.
0: Χάνουν την ιδιωτικότητά τους όλοι οι υπόλοιποι και με αυτά τα σοβαρά
1: επίσης,
0: πάμε.
1: Δεν ξέρω αν τους ήθελαν, σου λέω, στα καλέσματα. Είναι άλλη κουλτούρα. Δεν είμαι πολύ σίγουρη.
0: Τους βλέπανε ως τους εισβολείς, ως τους ξένους.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ταιριάζουν.
0: Ωραία. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, λοιπόν, παιδιά. Χάρη και Μέγκαν πίσω
1: αυτά
0: στην
1: Βρετανία. Δεν ξέρω, δεν τους πέτυχε καλά. Λοιπόν, δεν έκαναν φίλους, τέλος πάντων, να το πω και
0: δεν τους έπαιζαν τα άλλα παιδάκια.
1: Δεν τους έπαιζαν τα άλλα παιδάκια.
0: Λοιπόν,
1: νομίζω έτσι.
0: Και αυτοί παίρνουν τα κουβαδάκια τους και πάνε σε άλλη παραλία στην παλιά, εκεί που ήταν στο παρελθόν.
1: Ναι. Εκεί έχουν άλλα προβλήματα, βεβαίως, τα είπαμε. Οικογενειακά.
0: Άντε, μέχρι να τα λύσουν εκείνοι, πάμε εμείς σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Real FM. Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
3: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά
5: για τώρα.
6: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
7: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Pub Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Φλίτκοπ ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
8: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, καλημέρα στην αγαπημένη μας Σοφία. Λέει καλή Κυριακή στα υπέροχα κορίτσια του Real FM. Ελισάβετ, Στεφανία, Κατερίνα, Δέσποινα και Χρύσα. Σήμερα ο σταθμός γυναικοκρατείται. Και χθες, θέλω να σου πω. Αν και είδα Νίκο Σαπρανίδη να μπαίνει μέσα.
1: Ναι, ναι, ήρθε ο Σαπρανίδης.
0: Έτσι, είναι η ανδρική παρουσία στο σταθμό. Σε λίγο φαντάζομαι θα τον έχουμε και στον αέρα εδώ μαζί μας. Ας μην έφευγε, λέει η Σόφη, το καλοκαίρι και ας εργαζόμαστε. Όχι όμως, λέει, με τέτοια δυσάρεστα νέα όπως αυτό της γυναικοκτονίας.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στην Ρίτσα. Που λέει λύση για το δημογραφικό είναι οι γονείς και οι δύο μειωμένο ωράριο εξάωρο στα παιδιά να γίνουν 12 ετών και όχι 12 ώρο.
0: Ναι, εδώ πάμε σε διευρυμένα ωράρια.
1: Ναι, νομίζω.
0: Ρίτσα, δεν το βλέπω. Είναι... Αντίστροφη πορεία κορυφή.
1: Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω. Καλά.
0: Δεν είναι πολύ πιθανό. Που... Μακάρι και.
1: Που αλλά... βεβαίως δίκιο έχει. Δεν ξέρω τώρα αν θα ήταν εκεί για τους δύο μειωμένο ωράριο εξάωρο, αλλά τουλάχιστον
0: θα για τον ένα
1: και τον ένα. Θα μπορούσε να γίνει. Δεν γίνει. Δηλαδή πλέον έτσι όπως είναι η μισθή έτσι όπως... και με την ακρίβεια που υπάρχει. Αναγκάζονται πάρα πολύ, ένας εκ των δύο τουλάχιστον στο ζευγάρι, δεν μιλάει έτσι μόνο γονεϊκές οικογένειες, καλά εκεί, να κάνουν και δύο δουλειές.
0: Ναι, οπότε τότε είναι που δεν σε βλέπει το σπίτι σου και δεν βλέπεις και στο παιδί σου.
1: Δεν σε βλέπει πιο εξάωρο. Εδώ θα αναγκάζομαστε με την ακρίβεια να κάνουν δύο και τρεις δουλειές. Οπότε είναι λίγο συνδυαστικό, δηλαδή και το κόστος ζωής και η δουλειά μέχρι να φτάσουμε στο μειωμένο ωράριο, αλλά δεν γίνεται λίγο να κάνεις παιδιά. Δεν γίνεται. Όλα γίνονται. Υπάρχουν όμως σίγουρα δεύτερες, τρίτες, τέταρτες, πέμπτες σκέψεις.
0: Εδώ έρχεται και η συζήτηση μετά. Πώς μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά, Στεφανία. Δεν είναι μόνο ότι κάνεις τα παιδιά και για να λύσουμε το δημογραφικό. Το θέμα είναι πώς μεγαλώνεις, γιατί έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια. Μήπως τα παιδιά τα έχουμε βάλει στον αυτόματο πιλότο.
1: Εκεί τα έχουμε βάλει.
0: Έτσι, γιατί οι δύο γονείς δουλεύουν αναγκαστικά και κάποιοι κάνουν και δύο δουλειές και λείπουν. Βάλε και την κίνηση στους δρόμους λοιπόν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Σωστά. Και όταν δεν λείπουν και είναι εκεί, σκέψου πόσο κουρασμένοι είναι για να ασχοληθούν πραγματικά με τα παιδιά.
0: Ναι. Οπότε καταλήγουμε στο πάρε παιδί με
1: το τάμπλετ. Να καταλήξω ακριβώς.
0: Να ηρεμήσω εγώ. Οπότε πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα, το δημογραφικό.
1: Δεν υπάρχει και η γειτονιά πια στις πόλεις τόσο εύκολο να βγαίνουν έξω. Φοβούνται και οι γονείς να παίζουν τα παιδιά
0: στους δρόμους. Κάποτε εμείς. Ήταν το ραντεβού μας και ήμουν στο παρακάτω στενό ή σε μία λάνα, ας πούμε, που μπορεί, δεν είχε καμία προδιαγραφή, τίποτα. Μία χωμάτινη έκταση ήταν. Δίναμε ραντεβού και παίζαμε. Κυνηγητό, κρυφτό, ποδόσφαιρο, τα αγόρια, ξέρω εγώ, κουτσό, ό,τι θες.
1: Μπάσκετ.
0: Και μας αφήνανε, είχαν ήσυχο το κεφάλι τους.
1: Πιο ήσυχο, τρόπο, τέλος πιο ήσυχο.
0: Αυτά, παιδιά, δεν υπάρχουν πια. Δίνουν ραντεβού τα παιδιά και υπό προϋποθέσεις. Και δίνουν ραντεβού και σε εσωτερικούς χώρους κυρίως και είναι και ακόμα και όταν είναι τα παιδιά μεταξύ τους πάλι με κινητά και τάμπλετ γιατί έτσι έχει διαμορφωθεί η καθημερινότητά τους και είναι η απομόνωση της απομόνωσης.
1: Πραγματικά. Αυτό με τα κινητά και τα μέσα και κοινωνικής δικτύωσης δεν ξέρω πια που θα πάει με τα παιδιά. Περνούν πάρα πολλές ώρες. Μπροστά στην οθόνη, είτε είναι κινητό, είτε είναι για παράδειγμα τι θα κάνω, θα καθίσω σπίτι και θα παίξω ένα video game ή θα δω μια ταινία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει το παιχνίδι, δεν υπάρχει το βιβλίο. Είναι πάρα πολύ
0: δεν υπάρχει ανεμελιά, εγώ έτσι ξέρεις, θα το έλεγα.
1: Δεν υπάρχει ανεμελιά και δεν είναι μόνο. Εντάξει, σίγουρα η κατάσταση στην επαρχία είναι πολύ καλύτερη από... σε σχέση με την ανεμελιά εννοώ από τα αστικά κέντρα. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα και στις διακοπές, δηλαδή και στο χωριό, ρε παιδί μου, που έβλεπα στοιχείο, δεν λέω ότι δεν παίζουν τα παιδιά, αλλά παίζουν λιγότερο. Παλιά εμείς δεν είχαμε εκεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι είχαμε, ξέρω εγώ, φεύγαμε, βγαίναμε στις 6 ώρα το απόγευμα, παράδειγμα, λέω εγώ. Έπεφτε λίγο ήλιος, βγαίναμε έξω, γυρίζαμε στις 11-12.
0: Ό,τι ώρα.
1: Τέλος πάντων, εγώ σου λέω αυτές τις ώρες ανάλογα με την μέχρι τις 12, ας πούμε, ό,τι ώρα. Παίζαμε, τρέχαμε πάνω κάτω, δεν κάναμε κάτι άλλο. Δηλαδή, τρέχαμε πάνω κάτω, ποδήλατα, κρυφτά, αυτό που λες, κυνηγητά, δεν ξέρω. Κάτι κάναμε συνέχεια.
0: Ναι, ήμασταν σε κίνηση, ψαρεύαμε.
1: Μπαίναμε στη θάλασσα, βγαίναμε. Τώρα υπάρχει πρώτα λίγο να είμαστε με το κινητό στο πεζούλι ή όπου ακόμα και στο χωριό. Και εντάξει, κάποια στιγμή θα παίξουμε, αλλά υπάρχει ακόμα το τάπλ. Δηλαδή, σου τρώει χρόνο από το παιχνίδι ακόμα. Ακόμα και αν είσαι στην εξοχή, σε διακοπές.
0: Λοιπόν, μας κάνει σήμα εδώ η Κατερίνα. Μέχρι εδώ ήταν. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά επανερχόμαστε για την τελευταία ώρα.
2: Real FM.
3: Πάλι κάτζουνε. Ναι.
4: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
3: Ναι.
4: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
3: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία?
4: Θα γυρίσετε?
3: Όχι.
4: Έλα, Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δω...
7: Η ώρα είναι 11.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο στη Στέγης ή Ταράτσας. Θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Ζάλες, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είμαστε.
1: Για μία ώρα ακόμα, όχι κάτι λιγότερο για να πούμε την αλήθεια, για 50 λεπτά ακόμα θα είναι στα μικρόφωνα του Real FM.
0: Αντίστροφα μετράει.
1: Κασίμη.
0: Και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και έχουμε αλλαγή εδώ στην κονσόλα. Νίκο Σαπρανίδη, το αγόρι μα. Το προσέχουμε, έτσι. Το ένα το έχουμε έτσι. Τώρα σήμερα εδώ πέρα. Έτσι. Στα πούπουλα σε έχουμε.
0: Τι θα ήθελε. Θες παπουτσάκια, θες γεμιστά, τι θα ήθελες για μεσημέρι να σου φτιάξουμε. Θες ένα κατά ύφη.
1: Να σου πω, ξανήγεσαι. Ξανήγεσαι πάρα πολύ, είπαμε τον έχουμε στα οπαπούς.
0: Ό,τι θέλω θα υπόσχομαι, δεν είπα θα τα κάνω κιόλας. Είμαι έτοιμη για την πολιτική.
1: Α, έτσι είσαι. Με το θα θα πας και εσύ μπροστά. Θα ήθελες κι εσύ,
0: θα
1: Νίκο.
0: Ήθελες.
1: Θα ήθελα, πες γεμιστά. Δεν πρόκειται να τα πάρεις από τη Στεφανία, αλλά λέμε τώρα.
0: Δεν τα παίρνουν άλλοι κι άλλοι.
1: Τώρα, να ρωτήσω. Το περίεργο είναι ότι βλέπω κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Πρέπει, τι
0: στο
1: έγινε.
0: Κέντρο της Αθήνας.
1: Ακού. Βλέπω τώρα στη ανατμήματα στη Βασιλή Σοφίας. Βλέπω στην. Περίμενε, θα σου πω. Στην Βασιλέως Κωνσταντίνου ανατμήματα επίσης. Βλέπω λίγο Αρδιτού. Λίγο η Συγκρού στο τελευταίο τμήμα κοντά στην Αθανασίου Διάκου και Αθανασίου Διάκου. Τι έχει συμβεί, παιδιά? Αντί να βλέπω κίνηση στην παραλιακή, να πηγαίνετε για μπάνιο, έχετε κατευθυνθεί όλοι προς κέντρο. Περίεργα πράγματα.

0: done.
1: Λίγο πριν πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση, να πούμε ότι έχουμε τα στοιχεία για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, που φαίνεται ότι υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή. Έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων την Παρασκευή τα μεσάνυχτα. Συνολικά έχουν υποβληθεί 1.156.017 αιτήσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία, 820 περίπου χιλιάδες, αφορούν στη χαμηλή τουριστική περίοδο, 336.000 στην υψηλή περίοδο. Και εδώ γίνεται μια προσπάθεια διεύρυνση της τουριστικής περίοδου και ενίσχυσης των μηνών μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου. Να θυμίσουμε ότι φέτος έχουμε διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, άρση εισοδηματικών περιορισμών για άτομα με αναπηρία, πρόσθετη ενίσχυση πολίτεκνων οικογενειών με περισσότερα από 4 παιδιά και η διάθεση του 70% των πόρων θα είναι στη χαμηλή τουριστική περίοδο. Κάναμε αυτή την έναρξη γιατί θα ασχοληθούμε με ένα σκέλος του τουρισμού.
2: Θα ασχοληθούμε με τον θαλάσσιο λίγο τουρισμό, γιατί έχουμε πολλά θαλάσσια ατυχήματα, ναυτικά ατυχήματα.
1: Είδαμε και το βιντεάκι τις προηγούμενες ημέρες στη Λευκάδα, εκεί με
2: είδαμε,
1: το σκάφο
2: στο εστιατόριο. Εκεί που τους πήρα μπάριζα όλους.
1: Να πηγαίνει με μεγάλη ταχύτητα και να παίρνει όλα τα ελιμενισμένα σκάφη. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος.
2: Είχαμε αναστάτωση Πέτσης γιατί μία θαλαμιγός παρασυρθεί η κυβέρνητη και προσάραξε σε ακτή. Είχαμε και προσάρεση και άλλη μία θαλαμιγού που ήταν. Έχουμε πολλά.
1: Είχαμε στο Δρέπανο
2: την προσάραξη. Βεβαίως.
1: Γενικώς τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούν και βίντεο και φωτογραφίες.
2: Νομίζω θα έλεγα τον τελευταίο μήνα. Δεν ξέρω αν έπαιζαν ρόλο και τα μελτέμια, γιατί φυσούσε πάρα πολύ. Οπότε καταλαβαίνω ότι υπήρχε έξαρση των ατυχημάτων στις θάλες. Αυτό όμως καθιστά και πιο επιτακτική την ανάγκη για περισσότερη ασφάλεια και περισσότερο. Προσπαθώ να καταλάβω τι μπορεί
1: πάμε
2: να
1: λοιπόν,
2: γίνει.
1: Για να μας δώσει να καταλάβουμε, ο κύριος Γιώργος Βάλης, που είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Σκαφών, για να δούμε αν έχει γίνει κάτι ιδιαίτερο φέτος ή απλά κυκλοφορούν περισσότερο βίντεο και τα βλέπουμε και τα μαθαίνουμε
2: ναι,
1: πιο εύκολα εμείς. Κύριε Βάλη, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
3: Καλή σήμερα, καλή Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
1: Έχουν λοιπόν αυξηθεί αυτά τα ατυχήματα ή απλά τα μαθαίνουμε εμείς πιο εύκολα πλέον?
3: Όχι, έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο από σχέση με πέρυσι. Εγώ τα επικοινωνώ όλα τα τελευταία χρόνια. Απλά το διατάφτα για να καταλαβαίνετε κι εσείς και ακροατές και ο κόσμος, είναι ότι δεν έχει γίνει καμία απολύτως παρέμβαση για να μπορέσουμε να φρενάρουμε και να αλλάξουμε όλα αυτά τα δεδομένα. Και τι σημαίνει με όλα αυτά που σας λέω? Νούμερο ένα, βλέπουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν πολλοί έλεγχοι, γιατί στα περισσότερα νησιά όλες οι υπηρεσίες έχουν μεγάλη υποστελέχωση. Νούμερο δύο, επιτρέπουμε με την νομοθεσία που υπάρχει να νοικιάζουν χωρίς να υπάρχει κριτήριο ούτε διπλώματος ούτε ηλικίας, βαρκάκια χωρίς δίπλωμα με μηχανές εξολέμβειες, μόνο με τα χρήματα, δηλαδή με 50% ευρώ.
1: Ναι, αλλά είναι αυτά τα μικρά βαρκάκια.
2: Για τα μικρά.
3: Σωστά. Τα jet ski που πρέπει να έχεις δίπλωμα ταχυπλώου, τα δίνουν σε μικρά παιδιά χωρίς διπλώματα, λόγω ότι σας είπα δεν υπάρχουν οι ανάλογοι έλεγχοι, δεν υπάρχει το ανάλογο.
1: Καταρχάς, επιτρέπεται να πάρει ανήλικος jet ski?
3: Παρακάκι επιτρέπεται, jet ski δεν επιτρέπεται, θέλει δίπλωμα ταχυπλώου, αλλά όπως βλέπετε, λόγω ότι δεν υπάρχει αυξημένος κόσμος για να γίνουν απαραίτητοι έλεγχοι, τα δίνουν λάθος και στους γονείς και στις επιχειρήσεις, αλλά το κάνουν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως είναι με τα ιστιοπλοϊκά καταμαράν και με το κομμάτι των διπλωμάτων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πάει κάποιος στην Ελλάδα, εσείς βγάζετε σε ένα βαρκάκι δίπλωμα ταχυπλώου και μετά σας δίνουν τη δυνατότητα να διακυβερνήσετε 24 μέτρα θαλαμιγό με 15 άτομα επάνω.
1: Χωρίς ποτέ να έχω κάνει εκπαίδευση πάνω σε τέτοιου είδους σκάφος.
3: Τίποτα, όχι. Σε ένα μικρό 4 μέτρων βαρκάκι βγάζετε δίπλωμα και σας λέμε ότι μπορείτε να οδηγήσετε μέχρι 24 μέτρα κότερο.
2: Ναι.
3: Πάμε τώρα στο κομμάτι.
2: Άρα πρέπει να αλλάξει η διαδικασία των διπλωμάτων.
3: Των διπλωμάτων, των μέτρων, πρέπει να γίνουν αλλαγές και στο κομμάτι των σκίπερ που βλέπετε ιστιοπλοϊκά καταμαράν για τόσα ατυχήματα. Γιατί γίνονται λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα?
2: Γιατί αυτά τα ατυχήματα είχαν σκίπερ πάνω, επαγγελματία.
3: Σωστά.
2: Είχανε.
3: Σωστά. Και τα κάποια άλλα που έχουν γίνει είχαν ανθρώπους που δεν γνώριζαν ή δεν είχαν διπλώματα. Τα διπλώματά τους ήταν πολύ υποδιέστερα. Το διατάφτα ποιο είναι όμως? Είναι ποτέ δυνατόν να δένουμε τα πλοία της γραμμής, σιδερένια πλοία 150 μέτρα, και απ' την άλλη να επιτρέπουμε σε ιστιοπλοϊκά καταμαράν και ιδιωτικά σκάφη πλαστικά 14, 15 και 20 μέτρα να βγαίνουν με 7-8 μποφόρ και μελτέμια? Δυστυχώς γίνεται. Γιατί γίνεται αυτό που φωνάζω εγώ και τα λέω, να μην μπαίνει ο κρατικός μηχανισμός σε ρίσκο, σε τεράστια έξοδα? Δεν υπάρχει το πλαίσιο της υποχρεωτικής άδεια απόπλου ή κατάπλου από το λιμεναρχείο. Τι σημαίνει?
1: Άρα κατά το δοκούν βγαίνει δηλαδή ένα μικρό σκάφο.
3: Βγαίνει να παίξει, βγαίνει να κάνει παιχνίδι διασκέδαση με τον αέρα ή με τα παλιά και βρίσκεται ή προσαραγμένο ή να ταλαιπωρεί όλο τον κόσμο ή να έχουμε πνιγμούς ή να έχουμε ατυχήματα ή δυστυχήματα. Όταν δεν υπάρχει πλαίσιο που να ορίζει απαγορευτικό σε όλα τα πλωτά μέσα όταν υπάρχουν αντίξιες καιρικές συνθήκες, δεν προλαμβάνεις όλα αυτά που βλέπετε και συμβαίνουν. Όταν δεν υπάρχει ένα πλαίσιο στα διπλώματα, αναλογία μέτρων, εμπειρίας, μαθημάτων, σχολείου για ανάλογες διακυβερνήσεις, ανάλογα σκάφη, βλέπουμε όλα αυτά που βλέπουμε. Είδαμε λουόμενους στην Πάρο να είναι εχθαρμένοι από πάνω μέχρι κάτω στα βράχια, το είχε και ένα δημοσίευμα, ένα πολύ γνωστό site. Αυτό ήταν για το κομμάτι αποστάσεις και ταχύτητες. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Στη στεριά τηρείται ένας κώδικας οδικής κυκλοφορίας με αυστηρά πρόστιμα και συνέχεια ανανεώνεται. Στη θάλασσα το πλαίσιο αυτό, εκτός το ότι δεν τηρείται, έχει να ανανεωθεί από το 1950 και από το 1970. Τι σημαίνει αυτό? Αυξάνονται τα βαρκάκια, αυξάνεται ο τουρισμός, οι υποδομές μένουν στάσιμες και βλέπουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Αλλά δεν τηρούνται και όλα τα δεδομένα της θάλασσας από ασφάλεια, από ακτές με ανάλογη απόσταση ταχύτητας. Είσοδο και έξοδο σε λιμάνια, ανάλογη ταχύτητα.
2: Και υποδομές το που θα δέσουν βεβαίως. Γιατί καμιά φορά. Γιατί δεν θα μιλήσω για τις μαρίνες τώρα που είμαστε. Για έλεγα το παράδειγμα της Τουρκίας. Πόσο μπροστά είναι η Τουρκία σε σχέση με εμάς τις μαρίνες.
3: Και η
2: Κροατία βεβαίως. Εδώ δηλαδή στα νησιά. Πού δένουν? Είναι.
3: Τίποτα. Δεν έχεις τίποτα και τα λιμάνια είναι όλα ανοιχτά μικρά. Μεγαλώσαν τα καράβια σε μέτρα και πρωτόκολλα, τα λιμάνια μείναν ίδια.
2: Ναι.
3: Πώς θα πάει ο Φουκαράς ο καπετάνιος με 150 και 200 μέτρα καράβι, όταν παλιά ήταν 80 και 100, σε αυτά τα λιμάνια με τέτοια μελτέμια βοριάδες να δέσει και δεν ταλαιπωρηθεί ο κόσμος? Άρα εδώ το πλαίσιο είναι μεγάλο. Και εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι, όταν δεν έχουμε δημοσιονομικό κόστος, γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση και τόλμη να φτιάξουμε την ασφάλεια στη θάλασσα, να βάλουμε πρωτόκολλα για την πρόληψη για τον κόσμο που κολυμπάει, που δουλεύει, να υπάρχει ένα πλαίσιο?
1: Μήπως εδώ για να μην θίξουμε το τουριστικό προϊόν και εγχώριο τουριστικό και...
3: Μα το φύγουμε όταν οι ξένοι...
1: Έχουμε αφήσει κάπως ανεξέλεγκτα τα πράγματα για να μπορεί να νοικιάζει
2: και στο εξωτερικό έχει ατυχήματα. Το θέμα είναι να οδηγείται...
3: Δεν έχουμε καμία σχέση με το εξωτερικό. Στην Νότια Γαλλία υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα που είναι εκτογραμμή, που τους τα έχω πει, με αυστηρά πρόστιμα που τηρούνται απλά από τα γραφεία τους. Εμείς εδώ έχουμε όλες τις υποδομές μέσω Marine Traffic, AIS, να μπορείς να ελέγχεις μέσω από το κινητό ή μέσω από το υπολογιστή τα πλοία, τι ταχύτητες, πόση απόσταση, που πλέουν, και δεν κάνουμε κάτι. Το ότι γίνονται και στο εξωτερικό ατυχήματα, γίνονται. Έχουν καμία σχέση υποδομές του εξωτερικού με της Ελλάδας? Όχι. Είναι τα υπηρεσίες τους τόσο υποστελεχωμένες με 50% όσο εδώ? Όχι. Άρα είναι πολλά τα πλαίσια εδώ που δεν έχουμε λάβει υπόψη μας για να βάλουμε ένα φρένο. Τώρα μου λέτε για το τουριστικό προϊόν. Όταν έρχονται οι ξένοι στη στεριά, γιατί τους λέμε ότι για να νοικιάσεις μια γουρούνα, ένα αυτοκίνητο, ένα μηχανάκι, πρέπει να έχεις δίπλωμα ή ένα μπάγκι?
1: Και εκεί βέβαια γίνονται, θυμάμαι από παλιά, στραβαμάτια, με την έννοια ότι μπορεί το δίπλωμα να μην είναι για
2: πολύ
1: γουρούνα.
2: Πολύ καλά τα λέει,
1: μπορεί,
2: Ελισάβετ,
1: να είναι,
2: έτσι είναι. Έτσι
1: και
2: είναι.
1: Έχουμε και ατυχήματα και με τις γουρούνες, θα το έχετε δει και αυτό.
3: Αλλά
1: έτσι,
3: όπως και να έχει,
1: αλλά τι ισχύει?
3: Ένα πλαίσιο.
1: Τι ισχύει?
3: Όπως τώρα για τα πατίνια, για τους μικρούς, τους ανήλικους, βάζουμε κάποια φρένα.
1: Ωραία, πάμε να δούμε λίγο.
3: Ναι.
1: Να τα δούμε ένα-ένα. Λέτε λοιπόν για τους ξένους, που βλέπουμε ότι και εκεί υπάρχει πρόβλημα, και ειδικά με τις γουρούνες. Μπορεί να μην είναι μόνο οι ξένοι, και Έλληνες να μην ξέρουν να οδηγήσουν γουρούνα.
3: Σωστά.
1: Και με το δίπλωμά τους, ακόμα και να μην είναι αρκετό, να παίρνουν μια γουρούνα και να έχουμε ατυχήματα. Τι γίνεται με τους ξένους λοιπόν και τα διπλώματα που μπορεί να έχουν από τη χώρα τους? Μπορούν άνετα να νοικιάσουν εδώ σε ένα σκάφη?
3: Μπορούν να νοικιάσουν, δεν έχουν κάποιο περιορισμό, και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εννοείται δεν γνωρίζουν ούτε τα Ελλάδα, ούτε τα νησιά, ούτε τις θάλασσες, τα μελτέμια, και δημιουργούνται και έξτρα προβλήματα.
2: Για να νοικιάσει κάποιος ένα σκάφος, πόσοι πρέπει να έχουν πάνω δίπλωμα?
3: Ένας. Αυτός που το διακυβερνεί.
2: Μόνο ένας.
1: Στο ιστιοπλοϊκό.
3: Ιστιοπλοϊκό είναι πολύ ωραία ερώτηση. Είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Εδώ ήθελα να έρθω. Στο ιστιοπλοϊκό τι λέει? Να έχει ένας δίπλωμα, το νοικιάζει, και οι άλλοι λέει τα κάνουν οι πελάτες. Προσέξτε τώρα. Ο πελάτης
1: να έχει έναν επαγγελματία, εννοείται.
3: Μπράβο, ο πελάτης θα πιάσει τα σκηνιά. Εγώ τι λέω, δεν υπάρχει υποχρεωτικό πρωτόκολλο στα ιστιοπλοϊκά καταμαράν να είναι, παράδειγμα, υποχρεωτική σύνδεση δύο επαγγελματίες. Ένας να κάνει τον ναύτη και ένας να κάνει τον καπετάνιο. Και σε αυτό υπάρχει κενό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει και έρχεται διακοπές, του λες εσύ ρίξε την άγκυρα. πιάσει ένα σκηνή.
1: Πώς να τη ρίξει άμα δεν έχει εκπαιδευτεί να ρίξει την άγκυρα.
2: Εγώ λέω και χωρίς να υπάρχει, κύριε Βάλη, συγγνώμη. Εγώ λέω και χωρίς να υπάρχει επαγγελματίας σκίπερ. Δηλαδή να το πάρω εγώ η Ελισάβετ και επέξει όσοι πρέπει να είναι.
3: Αν έχετε δίπλωμα σκίπερ κάποιος από την παρέα, μπορείτε να τον νοικιάσετε.
1: Ωραία, κύριε Βάλη, συγκεκριμένα. Εγώ έχω δίπλωμα ιστιοπλοείας, έχει και ο σύζυγός μου. Αλλά 10 χρόνια, δεν έχω μπει σε σκάφος. Δηλαδή,
3: δεν
1: λίγο...
3: έχει να κάνει αυτό, τον νοικιάζεται, σας το δίνουνε. Δεν το προβλέπουν αυτό.
1: Μου το δίνουνε παρότι εγώ 10 χρόνια δεν έχω ανέβει σε σκάφος. Μπορεί να μην θυμάμαι και τίποτα.
2: Δεν σε ελέγχουν πρώτα, το δίνουν έτσι.
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Στο τσεκίν, ας πούμε, δεν βλέπεις αν ξέρουν τις αν έχεις γνώσεις, κάπως.
3: Πώς να ξέρουν, αφού πήραν τα λεφτά αυτοί, το έδωσαν για μια εβδομάδα, είναι ασφαλισμένο, σου λέει κάνω ό,τι θέλεις. Δεν ανακατεύονται.
1: Μα είναι περιουσιακό του στοιχείο, το κάνω ό,τι θέλεις, κύριε Βάλη, είναι πολύ σχετικό. Δηλαδή...
3: Κι όμως έτσι γίνεται, επειδή τα έχουν ασφαλισμένα, πώς είναι οι μεικτοί στα αυτοκίνητα όταν τα νοικιάζουν, έτσι είναι και στα σκάφη. Έτσι είναι το δεδομένο. Δεν υπάρχει να προασφαλίσω την ασφάλεια, την περιουσία μου, να βάλω θα πάτε και θα έρθετε με ασφάλεια. Ή θα δω αν μην καταλάβει.
2: Αλλά φαντάζομαι, κύριε Βάλη, αν έχεις ένα ατύχημα με ένα σκάφο, φαντάζομαι μετά η ασφαλιστική δεν θα σε ξανασφαλίσει εύκολα. Γιατί
3: δεν
2: μιλάμε για μεγάλο κόστος.
3: Το κομμάτι της ασφαλιστικής, αλλά όταν έχεις 10-20 σκάφη που τα ασφαλίζεις εκεί, πάντα έχουν μια φύρα και το δίνουν και ξέρουν ότι θα γίνει το καλοκαίρι. Κάθε φορά βλέπω εγώ συνέχεια σκάφη συνέχεια με προβλήματα. Είναι εις γνώσεις ότι έχει συνέχεια ζημιές και προβλήματα. Εδώ δεν τους νοιάζει όταν νοικιάζουν ένα πλωτό μέσο χωρίς δίπλωμα. Σου λέει φέρε μου 50-100 ευρώ, πάρτο και κάνε το γύρο του νησιού. Δεν ελέγχουν αν είναι μεθυσμένοι, αν δεν γνωρίζουν, τι κάνουν, χωρίς τίποτα. Δεν τους έχουμε θέσει ένα περιορισμό, ένα πλαίσιο. Μπορεί να πάει ένας ανήλικος μόνο με τα χρήματα και να νοικιάσει ένα τέτοιο μέσο.
2: Δεν ελέγχει το πλοϊκό. Μιλάμε για βαρκάκι τώρα. Λέτε και για τζετσκί τώρα, για τους ανήλικους, φαντάζομαι.
3: Σωστά.
1: Δεν ελέγχει ο ιδιώτης. Δεν ελέγχει ο ιδιώτης που δίνει, γιατί προφανώς όπως λέτε θέλει να εισπράξει τα χρήματα. Δεν ελέγχει ούτε το λιμενικό, κύριε Βάλη.
3: Σας το πω, αφού το επιτρέπεις. Δεν είναι παράνομο. Όταν το βαρκάκι δεν έχει περιορισμό ηλικίας και διπλώματος, είναι νόμιμος ο άνθρωπος. Ναι. Δεν φταίει αυτός. Εμείς φταίμε που δεν του έχουμε θέσει το πρωτόκολλο. Το παράνομο ποιο είναι, στο jet ski. Που πρέπει να οφείλει να ελέγξει
2: δηλαδή
3: την άδεια του χειριστή.
2: Στο jet ski, δηλαδή, έχετε δει εσείς να νοικιάζουν σαν ήλικος. Γνωρίζετε.
3: Θα σας το πω πολύ απλά. Κάντε ένα blog Google search. Δείτε τι γίνεται στη Χαλκιδική. Δείτε πόσα ατυχήματα έχουν γίνει. Και δείτε και πόσα βίντεο έχω ανεβάσει εγώ και πόσο. Κουβέντα έχει γίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πόσες φωτογραφίες, βίντεο, site, δημοσιεύματα, τι γίνεται όλο το καλοκαίρι. Συνέχεια περιστατικά, σε όλη την Ελλάδα, παντού. Ναι. Δυστυχώς, αν δεν βάλουμε ένα πλαίσιο, όπως μπήκε στη στεριά, με τις κάμερες.
1: Και
3: με
1: να το εφαρμόσουμε, δεν είναι μόνο να βάλουμε ένα πλαίσιο.
3: Μπράβο, και να γεμίσουμε και τις υπηρεσίες να μπορέσουν να γίνουν οι έλεγχοι, να το εφαρμόσουμε. Πολύ σωστά το λέτε. Εμείς εδώ τι παρατηρώ εγώ που γυρίζω όλα τα νησιά και όλη την Ελλάδα. Έχουμε επάρκεια σε αυτοκίνητα στις υπηρεσίες. Έχουμε επάρκεια σε πλωτά μέσα. Αυτό που αντιμετωπίζω όμως παντού είναι ότι είναι μισός κόσμος σε σχέση με την οργανική που πρέπει να έχει. Άρα έχουμε αυτοκίνητα, έχουμε σκάφη, δεν έχουμε κόσμο για να μπορέσουμε να τα στελεχώσει, να βγουν έξω, να κάνουν ελέγχους, να αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο και να φέρουμε μια ασφάλεια και μια πρόληψη στη θάλασσα. Άρα αν δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα που αναφέρουμε, θα βλέπουμε συνέχεια να αυξάνονται τα ατυχήματα και δυστυχήματα και να είναι όλα ανεξέλεκτα στη θάλασσα, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και δεν υπάρχει και το ανθρώπινο δυναμικό για να
1: το εφαρμόσει.
2: Εμένα η άποψή μου ότι δεν υπάρχουν και υποδομές πάντως και νομίζω
3: πολύ
2: ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό.
3: Πολύ σωστό. Οι υποδομές. Επιτρέπεται τώρα στην Ελλάδα να είναι τα σκάφη όλα έξω, να μην έχουμε μαρίνες, να μην έχουμε λιμάνια, να μην έχουμε ρεύμα και νερό. Δηλαδή να μην μπορούν να βάλουν ρεύμα στα σκάφη ή νερό στα σκάφη.
1: Κύριε Βάλη, μας στέλνει ένα ενδιαφέρον μήνυμα η φίλη μας η Στέλλα από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Ναι. Λέει: σκαφάκια που ενοικιάζονται χωρίς όρους αλλά και από υπερφύελους παραθεριστές φτάνουν στην παραλία ανάμεσα σε λιγόμενους. Παίρνω τηλέφωνο, λέει, στο λιμεναρχείο, αλλά στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς λιμενικό έλεγχο γίνεται από το Αργοστόλι, στην απέναντι πλευρά του κόλπου δηλαδή. Όλες οι υπηρεσίες έχουν φύγει και έχουν συγκεντρωθεί στην πρωτεύουσα του νησιού. Άρα βλέπουμε ότι είναι πολλά τα προβλήματα.
3: Είναι σε όλη την Ελλάδα. Εγώ κάθε μέρα δέχομαι χιλιάδες μηνύματα. Και
2: αυτά τα βαρκάκια ίσως είναι τα πιο επικίνδυνα κιόλας.
3: Ξέρετε γιατί είναι επικίνδυνα. Γιατί πάει ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει, φορτώνει 6, 7, 8 ανθρώπους σε μια εξολέμβια μηχανή που αναπτύσσει ταχύτητες μέχρι 17 κόμβων, δηλαδή μέχρι 30-40 χιλιόμετρα, και δεν ξέρει πού θα βγω στην παραλία, πού κάνουν μπάνιο, πού πρέπει να πάω. τι καιρούς, που έχει ξέρες, πώς περνάω από τα σκάφη. Δεν έχει γνώση ο άνθρωπος. Άρα όταν δεν ξέρεις, μπορεί να προκαλέσει ένα ατύχημα. Οι ίδιοι άνθρωποι μέσα πίνουν, διασκεδάζουν, κολυμπάνε. Δεν γνωρίζουν δηλαδή τα παιδιά τα απαραίτητα δεδομένα για να μπορείς να χειριστείς αυτό το πράγμα. Πού θα πας στην παραλία, απόσταση, πού θα ρίξεις την άγκυρα, πώς θα προστατέψεις ένα λουόμενο, πού θα περάσεις ένα σκάφος, να μην δημιουργηθεί ένα ατύχημα. Δεν γνωρίζει τίποτα.
2: Και στη Σαντορίνη, υποθετήμαστε, είναι το ίδιο με σκάφη παντού.
3: Σε όλη την βαρκάκι. Ελλάδα. Και γιατί γίνεται αυτό? Τα βαρκάκια παλιά ήταν 10 σε κάθε νησί, σε κάθε επιχείρηση. Τώρα είναι 30, 50, πολλές επιχειρήσεις. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Έχει αυξηθεί πολύ ο κόσμος. Οι υποδομές, όπως είπαμε, είναι μηδενικές. Και γι' αυτό βλέπουμε μεγάλη
2: έξαρση. Μα πού δένουνε τόσα βαρκά? Δεν δένουνε, δένουν αρόδο. Πού δένουνε?
3: Όπως όμως ξέρετε τι γίνεται. Αν δεν κάνεις μια παρέμβαση σε ένα πρόβλημα που το βλέπεις, κάπως να το περιορίσεις ή να νομοθετήσεις ή να βάλεις κάποια πλαίσια αυστηρά. Πάνω από 18 χρονών, να έχει μόνο δίπλωμα ταχυπλώου ή επιχείρηση να έχει ένα χειριστή γνώστη με δίπλωμα να τους κάνει αυτό στις κουραζιέρες. Υπάρχουν δηλαδή επιλογές. Εγώ τι βλέπω? Ότι δεν τα κάνουμε για κάποιο λόγο. Ο λόγος αυτός έξυπνοι μας, όλοι καταλαβαίνουμε και ποιο μπορεί να είναι. Αλλά εγώ λέω, είναι ποτέ δυνατόν πάνω από την ασφάλεια του κόσμου να βάζουμε άλλα δεδομένα όταν δεν υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό κριτήριο? Είναι απλά θέμα βούλησης και τόλμης να νομοθετήσουμε για την ασφάλεια ή για την πρόληψη? Αυτό είναι εμένα που με ενοχλεί.
2: Μάλιστα.
3: Ότι για άλλα κριτήρια που δεν είναι για το καλό του κόσμου, δεν κάνουμε κάποιες ενέργειες και κινήσεις, και όλο το καλοκαίρι και εσείς και οι συνάδελφοί σας και εγώ τα επικοινωνούμε και γίνονται γνωστά στον κόσμο.
2: Ναι.
3: Αλλά δεν βλέπω κάτι να αλλάζει.
2: Και κάτι τελευταίο, επειδή είδαμε και σκάφη να παίρνουν φωτιά, αυτό έχει να κάνει με τη συντήρηση, την ελλειπή συντήρηση.
3: Σωστά, είναι η ελλειπή συντήρηση και είναι ότι δεν έχουν πληρώματα. Τι σημαίνει αυτό? Το χειμώνα τους διώχνουν και τους παίρνουν μόνο το καλοκαίρι. Δεν κάνουν το σωστό maintenance, συντήρηση με ναυπηγεία και δουλειές. Και όταν έρθει η υψηλή θερμοκρασία, με βραχυκύκλωμα φωτιά, ανάβουν θερμοκρασίες στις μηχανές, γεννήτρες, τα μηχανήματα και με σπινθήρες με υψηλές θερμοκρασίες παίρνουν φωτιά. Ο κόσμος δεν γνωρίζει το σκάφος, δεν έχει κάνει ανάλογη διαδικασία γιατί είναι εποχιακός. Και φτάνουμε σε αυτά τα σημεία που βλέπετε.
1: Πολύ, πολύ ανησυχητικό το τοπίο, έτσι όπως το περιγράψετε, κύριε Βάλη. Αν σκεφτούμε ότι ζούμε σε αυτή τη χώρα, η οποία έχει τον τουρισμό ως βαριά βιομηχανία, και ελλειπές νομοθετικό πλαίσιο και ελλειπείς έλεγχοι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντιναύτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa? Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια? Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά? Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση? Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑ ΣΑΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτό. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Εθνική απελευθέρωση, μείωση του χρέους, αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές. Πίσω από τον θάνατο δύο ατόμων στη Νέα Σμύρνη βρέθηκε όπλο με το οποίο ο άντρας φέρεται να πυροβόλησε την άτυχη γυναίκα πριν το στρέψει στον εαυτό του. Τους 40 βαθμούς θα αγγίξει ο υδράργυρος σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Η θερμική εισβολή αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι και την Πέμπτη. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρεούλα στο αληθινό ραδιόφωνο, Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη. Παρεούλα, θα βγάλουμε και όλη την εβδομάδα που έρχεται.
0: Νίκος Σαπρανίδη, θα είσαι μαζί μας. Την εβδομάδα που έρχεται. Ωραία, πάρα πολύ.
1: Ο Νίκος, ξέρεις, του υποσχέθηκε εσύ εδώ πέρα κάτι γεμιστά, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Και θα έρχεται κάθε μέρα μέχρι να τα φέρει.
0: Ναι, ναι, θα τα
1: αυτό
0: φέρω.
1: Θα γίνει.
0: Θα τα φέρω.
1: Πότε, του χρόνου, τέτοια μέρα.
0: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θα έχουν τακτοποιηθεί. Λοιπόν, και η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο 2-11-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr.
1: Και πάμε να κάνουμε και τις αναφορές μας. Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Επίσης, να σας πούμε ότι σήμερα είναι στα περίπτερα η Real News, που εκτός από πολύ δυνατό ρεπορτάζ έχει και πολύ δυνατές προσφορές. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, δύο περιοδικά με τη Real News, In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση, και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: όλη την εβδομάδα. Με συγχωρείτε, αλλά μετά από 3,5 ώρες εκπομπή, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει λίγο και κλείνει εδώ η φωνή. Τώρα, όλη την εβδομάδα βλέπαμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και συνεχίζουν να είναι και σήμερα το θέμα των ακινήτων και ιδιαίτερα τη φοιτητική στέγη. Διότι γονείς και φοιτητές έχουν εξεχηθεί σε διάφορες πόλεις και προσπαθούν να βρουν προσιτά ακινήτα, να τα αντέχει η τσέπη των γονιών και να μην είναι αχούρια. Το οποίο είναι ένας πολύ δύσκολος συνδυασμός.
1: Αχούρια, τι είπες τώρα.
0: Ναι, ίσως γιατί το έχω ζήσει, γιατί το έχω δει και από πρώτο χέρι. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και στον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates, που εκείνος έχει καλύτερη εικόνα για τα ακίνητα που υπάρχουν εκεί έξω. Κύριε Μπάκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς, αν καταφέρουν και βρουν σπίτι?
2: Να φέρουμε το εξής. Ότι πλέον βλέπουμε πολύ μεγάλο ποσοστό αγγελιών, ο οποίος βρίσκονται στο διαδίκτυο και ακόμα και στα social media, αλλά και σε γνωστές σελίδες, που βλέπουν πολλές φορές μια πολύ ωραία φωτογραφία, να έχει μια αγγελία που να λέει ένα σπίτι π.χ. 50 τετραγωνικά μέτρα στο Hilton 400 ευρώ. Όταν αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι τιμές στην περιοχή για σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα.
0: Αν υπήρχε κάποια τέτοια ευκαιρία, νομίζω θα την είχαν αρπάξει πριν καν προλάβει να κυκλοφορήσει αγγελία, έτσι.
2: Εννοείται. Μιλάμε για ένα κίνητο που μπορεί να κάνει 800 ακόμα και 750 ευρώ. Έχει μια πολύ ωραία αγγελία, πολύ ωραίες φωτογραφίες. Λες, Θεέ μου, αυτό είναι για μένα. Είμαι πάρα πολύ τυχερός. Παίρνεις τηλέφωνο. Mm-hmm. Όντως υπάρχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό τηλεφωνικός αριθμός. Καλείς το τηλέφωνο, σου λέει αυτός ο άνθρωπος ότι ξέρεις κάτι, αυτό το σπίτι εγώ το έχω κλείσει. Απλά δεν έχω προλάβει να κατεβάσω την αγγελία. Αρχίζει η Ελληνίδα μάνα λόγω του άγχους και της πίεσης που έχει για να μπορέσει να βρει ένα σπίτι καλό για το παιδί της. Να του λέει, μα σας

0: παρακαλούν στην επαρχία, που καταβάλουμε χρήματα κλπ. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά παίζει τον ρόλο του πάρα πολύ καλά, της λέει: σας καταλαβαίνω, σας έχω συμπαθήσει. Αν μπορείτε, βάλτε μου 500-600 ευρώ προκαταβολή, έτσι ώστε να μπορώ να σταματήσω τη διαδικασία με τους υπόλοιπους. Πρόσεχε, εκεί οι γονείς, στην απελπισία τους μέσα και στο άγχος που έχουν, πέφτουν θύμα ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά δεν είναι αυτή τη στιγμή ένα ακίνητο πραγματικό. Αυτή είναι μία περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση αυτή της εισαγγελίας, ότι υπάρχουν εκεί, λέει, αποστολή μηνύματος. Δεν έχει τηλέφωνο. Αυτό που λέω αυτή τη στιγμή δεν είναι θεωρεί ο κόσμος, ισχύει παντού, αλλά υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Να το γενικεύουμε.
1: Υπάρχουν όμως σε πλατφόρμες και ιστοσελίδες, όντως, που είναι μόνο με μήνυμα. Σε ένα κινητό, που δεν ξέρω πού πάει αυτό το κινητό.
0: Ακριβώς. Εγώ δεν θα σας πω αυτή τη στιγμή ότι αυτό είναι πάντα απάτη, αλλά πολλές φορές όμως πλέον, το τελευταίο διάστημα, χρησιμοποιείται και αυτό. Στέλνεις ένα μήνυμα, με ενδιαφέρει αυτή η αγγελία. Σου έχει κάτι ο ιδιοκτήτης στο εξωτερικό. Ναι, το ακίνητο αυτό είναι διαθέσιμο. Και σου λέει, για να μπούμε στη διαδικασία αυτή, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε υποκαταβολή. Και σου στέλνει ένα σύνδεσμο για να βάλει την καρτούλα σου. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπαίνουμε σε τέτοιου συνδέσμου. Δεν βάζουμε τα στοιχεία των καρτών μας, το PIN μας, πουθενά.
1: Άρα αποφεύγεις αγγελίες που θέλουν προκαταβολή πριν πας στο κίνητο να το δεις. Σε κάθε περίπτωση.
0: Και ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζονται σύμβουλοι ακινήτων.
1: Ναι. Μόνο νόμιμα μεσητικά, ναι.
0: Και όταν συζητάμε για νόμιμα μεσητικά, πρέπει κάποιος να μας δίνει το αφημί του και το αφημί για εμείς. Ή ακόμα και από το σύλλογο που άνθρωποι που είναι εγγεγραμμένο στο λέω. Αφαιρώ αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα τις εγγραφές έξω από την πύλη του Πανεπιστημίου εμφανίζονται με κάτι πολύ ωραίους καταλόγους. Δηλαδή έχει δύο α4 γραμμένα στο χέρι και σου λέει: έλα εδώ τώρα, μην ψάχνετε ξεκαθαριστρά. Πάρε αυτή τη λίστα, δώσουν 50 ευρώ και του έχω δει τις ευκαιρίες. Βλέπουν οι γονείς στη λίστα αυτή που τους δείχνει για να τους πείσει ότι έχει διάφορες διευθύνσεις πλησίων της σχολής και λέει 50 τετραγωνικά του 1980, 320 ευρώ. Και λένε οι γονείς, μα αυτός ο άνθρωπος κάνει πολύ σοβαρή δουλειά. Πάρε το 50. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το πράγμα είναι μη λογικό.
2: Το 50 για να πάρεις απλά μια λίστα που να έχει τις διευθύνσεις κάποιων.
0: Ακινήτων, ακριβώς.
2: Ακινήτων, ναι.
0: Μην τρελαθούμε τώρα, συγγνώμη που το λέω έτσι. Δηλαδή, το λέω αυτό γιατί οι γονείς, επειδή οι άνθρωποι.
2: Εντάξει, πατάνε γονείς πάνω στην αγωνία των γονιών που ψάχνουν να βρουν κάτι γρήγορα ή να προλάβουν να βρουν κάτι γρήγορα και να είναι ανθρώπινο, γιατί και αυτά που κυκλοφορούν έξω ακίνητα, πολύ παλιά κατασκευή σε ορισμένες περιπτώσεις, μη ανακαινισμένα ή μερικώς ανακαινισμένα, που σου ζητάνε τα μελιοκέφαλά σου.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και να σου πω μια περίπτωση ακόμα που είναι πολύ σημαντική. Βλέπουμε ανθρώπους που μπορεί να έχουν νοικιάσει ένα σπίτι δαχυχώρινας μίσθωσης για 5-10 μέρες, δηλαδή να έχουν τα κλειδιά, να μπαινοβιώνουν στο σπίτι, όσοι νοικιαστές οι άνθρωποι. Να φωτογραφίζουν το ακίνητο, να ανεβάζουν το ακίνητο αυτό σε κάποια site αγγελιών και να το παίζουν οι ιδιοκτήτες. Να κλείνουν ραντεβού, να δείχνουν το σπίτι, να παίρνουν προκαταβολές και από όλο τον κόσμο. Και τελικά αυτοί που ήταν εξαφανίζονται.
1: Ξέρα, καινούριο κι αυτό.
3: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Καινούριο.
3: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι, υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Να σου πω μια περίπτωση άλλη που είχε συμβεί στα Πατήσια. Υπήρχε μια περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος πήγε στον ιδιοκτήτη πραγματικά, επικοινώνησε μαζί του, έκανε μια συνάντηση με ένα Παρασκευή, πάρα πολύ ευδιάθετος, πάρα πολύ χαμογελαστός αυτός ο άνθρωπος. Μία από τον ιδιοκτήτη του λέει: με ενδιαφέρει πάρα πολύ το σπίτι, το κλείνω. Καμία δεν πραγματεύσει τιμή, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Του λέει: πού να πάω Σαββατοκυριακό? Έλε, αφού θα πάω στο χωριό μου. Του λέει: δεν μου δίνει τα κλειδιά εμένα όταν γυρίσει να καθαρίσω και την Δευτέρα που θα γίνει να κάνουμε το συμβόλαιο. Καλό που έδωσε ο ιδιοκτήτη, έδωσε τα κλειδιά σε αυτόν τον άνθρωπο. Αφού θα πω τι έκανε, έβαλε τα κλειδιά αυτό σε αγγελία, σε διάφορα site. Έκανε ένα ραντεβού με του ενδιαφερόμενου ενοικιαστέ.
2: Σαν να ήταν ο ιδιοκτήτη ο ίδιο, ναι.
3: Τι σκέφτονται, ρε,
0: απίστευτο. Και μάζευε λεφτά από παντού. Από την άλλη πλευρά πάλι, βλέπουμε το εξής σημαντικό. Ότι αυτό πρέπει να τονίσουμε, ότι οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν κάποιος λέει ο ιδιοκτήτης είναι στο εξωτερικό, και εγώ είμαι συγγενής, ο ιδιοκτήτης έχει εξουδετήσει εμένα. Όλα αυτά που
2: συμβαίνουν. Ναι, συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις.
3: Ναι, αλλά πρέπει να αποδεικνύονται.
2: Ή ότι είναι στο νησί, ή ότι λείπει, κάνει διακοπές τώρα και εγώ είμαι στο πόδι του.
0: Πολλές φορές συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, αλλά με ποιον θα υπογράψεις, κάπως πρέπει να. Να έχει αξιοδότηση.
0: Όταν υπογράφεις, πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε ποιο είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.
1: Ναι, σωστά.
0: Αρχικά, πρέπει κάποιος να σας αποδείξει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Σωστά. Και κατά δεύτερον, μην ξεχνάμε κάτι. Δεν βάζουμε λεφτά σε κανέναν άνθρωπο, σε κανέναν λογαριασμό τρίτου προσώπου, παρά μόνο στον ιδιοκτήτη. Πλέον, τα τραπεζικά ιδρύματα, γνωρίζουν πολύ καλά όλοι μας, όταν κάνουν μια μεταφορά χρημάτων, μας ζητά να γράψουμε το όνομα του δικαιούχου. Και κάνει μια διασταύρωση. Επομένως, όταν αυτή η διασταύρωση δεν είναι 100%, αντιλαμβανόμαστε ότι τα χρήματα αυτά ενδεχομένως να πηγαίνουν
1: σε κάποιο άλλο.
0: Ακριβώς. Επομένως, προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Τώρα.
0: Ακόμα και η ελληνική αστυνομία έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες το τι πρέπει να προσέχουμε γενικά στο κομμάτι του διαδικτύου και ιδιαίτερα πλέον στο κομμάτι των αγγελίων. Υπάρχουν πολλά κρούσματα τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, τώρα, εκτός από τους απατεώνες, τι άλλο πρέπει να συνυπολογίσουν οι γονείς εκτός από τον ενίκιο πριν προχωρήσουν στη μίσθωση ενός διαμερίσματος?
0: Το βασικότερο στοιχείο για μένα, εκτός των κοινών χρήσεων που συζητάμε και αυτά τα πράγματα, είναι να καταγράψουμε την κατάσταση του ακινήτου. Το αναφέρω αυτό διότι όταν θα υπογράψουμε το μισθωτήριο συμβόλαιο και υπάρχει φθορά στο ακίνητο και δεν έχει καταγραφεί ότι αυτή η φθορά προϋπήρχε, μπορεί να έρθει ο διοκτήτης και να σου πει ότι ευθύνεσαι εσύ. Επομένως, τι κάνουμε? Αφήνουμε την Ελληνίδα μάνα μόνη της στο σπίτι. 5 λεπτά. Η Ελληνίδα μάνα σε 5 λεπτά έχει καταγράψει
2: τα πάντα.
0: Ξέρει το σπίτι ακριβώς που υπάρχει ζημιά. Τα καταγράφει όλα, τα συζητάει με τον ιδιοκτήτη, καταγράφονται και είμαστε μια χαρά. Ένα άλλο στοιχείο σημαντικό είναι να πάρουμε τα κοινόχρηστα. Όχι των καλοκαιρινών μηνών μόνο, αλλά και των χειμερινών μηνών. Ιδιαίτερα
2: να δούμε θέρμανση,
0: Ακριβώς στις περιοχές της Βορείου Ελλάδος, εκεί θα δούμε σπίτια μεγαλύτερης επιφάνειας, 60-70 τετραγωνικά μέτρα, πιο οικονομικές τιμές από ό,τι 35 σε σπίτι. Που σημαίνει τι? Ότι είσαι κάτι. Ας πάω ένα σπίτι μεγαλύτερο, ότι είναι πιο οικονομικό από ένα σπίτι μικρότερο. Έλα τώρα που θα δει χειμώνα και θα δει τα κοινόχρηστα και την ολοκληρωτική θέρμανση να φτάνει πολλές φορές το 50% του ενοικίου.
2: Ναι.
0: Γιατί ένα σπίτι μεγαλύτερο, αντιλαμβάνεστε ότι έχει μεγαλύτερο κόστος θέρμανσης. Ένα άλλο στοιχείο σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς είναι ότι όλα τα μισθωτήρια συμβόλαια, μα όλα τα μισθωτήρια συμβόλαια οικιστικής μίσθωσης έχουν διάρκεια 3 ετών. Αυτό λέω νόμο.
2: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί είναι πολλές οι περιπτώσεις που σου λέει σου κρίνω για 1 χρόνο ή για 2 χρόνια και μετά βλέπουμε. Αυτό μπορεί να γίνει πρακτικά. Έχει ισχύ.
0: Αυτό το βλέπουμε δεν υπάρχει. Με συγχωρείτε που το λέω
2: έτσι πολύ
0: απότομα. Δεν υπάρχει. Είναι 3 χρόνια. Και 1 χρόνο να κάνει συμβόλαιο ιδιοκτήτης, 3 χρόνια ασκεί το μισθωτήριο συμβόλαιο. Να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο να μην έχει κανένα πρόβλημα. 18 μήνες κάνει συμβόλαιο ιδιοκτήτης. Οι οικιστικές μισθώσεις έχουν μίνιμουμ διάρκεια 3 ετών.
2: Αυτό γίνεται γιατί θέλει ενδεχομένως ο ιδιοκτήτης τον 1 ή στα 2 χρόνια να σου ανεβάσει το μίσθωμα.
0: Το μίσθωμα, το τι θα συμφωνηθεί. Γιατί ανά έτος, αν το ενίκιο αυξάνεται ή δεν αυξάνεται, είναι κάτι άλλο. Οι οικιστικές μισθώσεις νομοθετικά έχουν ελάχιστη διάρκεια 3 ετών. Το αναφέρω αυτό γιατί πολλές φορές οι γονείς παίρνουν στη διαδικασία και δέχονται μισθωτήρια συμβόλαια ενός έτους. Ας το δεχτούν το μισθωτήριο συμβόλαιο ενός έτους, να ξέρει όμως ο ιδιοκτήτης, που το γνωρίζει ο ιδιοκτήτης, όπως και ο ενοικιαστής το γνωρίζει, ότι έχουμε 3 χρόνια συμβόλαιο.
2: Ότι είναι καλυμμένος ο ενοικιαστής για 3 χρόνια.
0: Είναι καλυμμένος κανονικότητα για 3 έτη. Και δεν ισχύει πλέον ο όρος ιδιοκατοίκηση. Αυτό θα το ξεχάσουμε. Ο όρος ιδιοκατοίκηση δεν υπάρχει πια, βγες έξω για να μείνω εγώ.
2: Ναι.
0: Θα αναφέρω αυτά γιατί στο παρελθόν είχαμε διάφορα προβλήματα. Δεν λέω ότι οι ιδιοκτήτες είναι όλοι οι άνθρωποι.
2: Όχι, όχι, αλλά είναι διάφορες καταστάσεις καθημερινές που πρέπει να τις ξέρουν όσοι πάνε έξω να βγουν να ψάξουν σπίτι. Ερώτηση, κύριε Μπάκα, επειδή έχουμε πει το τελευταίο διάστημα και ειδικά σε τουριστικές περιοχές, πόσο δύσκολο είναι και λόγω πια Airbnb, βραχυχρόνιας μίσθωσης, να βρει κάποιος ακίνητο. Αντίστροφη πορεία υπάρχει, βλέπετε Airbnb να γυρνάνε στην μακροχρόνια μίσθωση?
0: Εμείς, θα σας πω το εξής, τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε από οργανισμούς που καταγράφουν τα δεδομένα, εμείς βλέπουμε αύξηση της δυναμικής στον κράτο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ιδιαίτερα στις περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική και στο Δήμο της Αθήνας. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχουμε επιστροφές ακινήτων από περιοχές που οι ιδιοκτήτες θεωρούσαν ότι είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Έλα, μόνο το ανακοινώνει το σπίτι, το βάζει στην καρφόρμα και δουλεύει μόνο του.
2: Εύκολο χρήμα, αν θεωρούσαν.
0: Αυτοί που θεωρούσαν ότι αυτό είναι τόσο πολύ απλό, ή αλλιώς σε περιοχές που δεν έχουν την τουριστική δυναμική, όπως η πλατεία Βικτωρίας, πλατεία Αττικής, αυτοί οι ιδιοκτήτες έχουν επιστρέψει πλέον στην μακροχρόνια συμβατική μίσθωση. Είναι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή τη διαδικασία να έχουν μηδενικό φορολογικό συντελεστή στα ενίκια τους, τα εισοδήματα από ενίκια για τα επόμενα 3 χρόνια, διότι υπάρχει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο του 2024 που λέει ότι όσοι φύγουν από το Airbnb και πάσα μαγοχρόνια συμβατική μίσθωση θα έχουν μηδενικό φόρο συντελεστή, άρα είναι κερδισμένοι. Αλλά δύσκολα κάποιος μπορεί να πίνει σε αυτές τις περιοχές στο παρελθόν. Τώρα σιγά σιγά που αλλάζουν τα πράγματα, αναγκάζονται να πάνε. Τα σπίτια αυτά, επιτρέψτε μου να σας πω, είναι και ανακαινισμένα
2: και επιπλωμένα πλήρως.
0: Είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές στο παρελθόν, στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά βλέπουμε την επιστροφή σε αυτές τις περιοχές. Δεν βλέπουμε επιστροφή όμως σε περιοχές όπως είναι Νέος Κόσμος, Καλυθέα, Παγκράτη, Πύρωνα, περιοχές που επέλεγαν τετράλωνα, περιοχές που επέλεγαν στο παρελθόν οι φοιτητές.
1: Και φαντάζομαι το ίδιο ισχύει για αυτό που λέγεται και στην περιφέρεια. Π.χ. για παράδειγμα, χαρακτηριστικό είναι η Κέρκυρα. Εκεί έχουν μεγάλο πρόβλημα.
2: Ή τα Χανιά.
1: Επίσης, Χανιά. Εδώ στοιχείο έβλεπα για αύξηση στις τιμές που δεν βρίσκουν
0: φοιτητές. Και θα σας αναφέρω ότι πάρα πολλοί φοιτητές, ακόμα και στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, τα παιδιά αυτά πολύ
2: σπουδά. Αναγκάζονται να βγουν από τα σπίτια, τους διώχνουν.
1: Όχι, μα τους τα νοικιάζουν τόσο.
2: Τα νοικιάζουν για 9 μήνες. Ναι, ναι. Ή 8, δεν ξέρω πόσους.
0: Τα παιδιά, το έχει πει και ο πρίτερος Πανεπιστημίου κιόλας, αυτό στο δημόσιο διάλογο, το έχει θέσει ο άνθρωπος, ότι υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι παίρνουν το αεροπλάνο, πηγαίνουν, δίνουν μάθημα και πηγαίνουν πάλι πίσω στην κλειδιά κατοικία. Υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι μπαίνουν στα ξενοδοχεία. Ξέρετε κάτι, εάν ο γονέας έχει την οικονομική δυνατότητα, ναι, αυτό μπορεί να συμβεί. Εγώ δεν θα πω ότι είναι το λογικό να πέσει αεροπλάνο.
1: Προφανώς δεν είναι λογικό αυτό.
0: Το σπίτι. Από την άλλη πλευρά όμως, σκεφτείτε ένα παιδί τώρα αυτή τη στιγμή, που η οικογένεια πάει τσίμα-τσίμα, δηλαδή η οικογένεια τώρα πληρώνει 10.000 το χρόνο αυτή τη στιγμή για να το κόψει διαβίωση και του λέει: Ξέρετε, πάω το αεροπλάνο να πάω τώρα να δώσω ένα μόνο και ξαναγίνει στο αύριο.
2: Ναι.
0: Αφού δεν γίνεται, το αντιλαμβανόμαστε.
2: Δεν γίνεται, γιατί γίνουν 6, 7 και 8 μαθήματα σε κάθε εξεταστική. Αυτό είναι.
1: Αυτό σου λέει για ένα μήνα θα μείνει, δεν ξέρω τι.
0: Εκεί το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν οι ντόπιοι, πολλές φορές οι φοιτητές, που είσαι φοιτητές, οι οποίοι βοηθάνε τους φοιτητές από την περιφέρεια και τους φιλοξενούν 5 μέρες, 7 μέρες, 8 μέρες, όσοι μπορούν για να μπορούν πραγματικά τα παιδιά να δώσουν τα μαθήματά τους. Να πω και το εξής σημαντικό, αν μου επιτρέπετε. Σημαντικά είναι τα κλειδώματα που συζητάμε, σημαντικό είναι το φοιτητικό επίδομα, η επιστροφή του ενοικίου, όλα σημαντικά είναι. Αλλά ξέρετε κάτι, όλα αυτά που συζητάμε, ενώ είναι οικονομικά κριτήρια που πρέπει οι γονείς να έχουν φορολογική δίνω 30.000 ευρώ για να πάρουν το φοιτητικό επίδομα, να μην έχουν περιουσιακά στοιχεία πάνω από 200 τετραγωνικά μέτρα συσσωρευτικά ή αλλιώς ο φοιτητής να περνάει τα μαθήματα του πάνω από 50% κάθε χρόνο. Σημαντικά είναι αυτά όλα. Το θέμα ξέρετε είναι ότι ο γονέας θα εκπληρώσει περίπου 10.000 ευρώ το χρόνο και αυτά τα επιδόματα που συζητάμε είναι για 2 μήνες.
1: Έτσι. Ναι, βέβαια. Πρέπει να φτιαχτούν και να προχωρήσουν πιο γρήγορα.
2: Και δεν είναι και για όλους αυτά τα επιδόματα.
1: Πόσες εστίες φτιάχνουν τώρα, 18 νόμοι, 10 κάτι.
0: Όχι, τώρα εμείς σαν χώρα, ξέρετε, έχουμε 361.000 φοιτητές στην ενεργεια. Δεν μιλάμε τους αιώνιους, αυτοί που συγχρονίζουν τα χρόνια τους. Από τις 361.000 φοιτητές, οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί που αλλάζουν πόλη για να σπουδάσουν υποχρεωτικά. Οι φοιτητικές αιστείες που έχουμε σήμερα ως δυναμική είναι περίπου στις 10.000.
1: Και θα φτιάξουμε άλλες 10.
0: Θα φτιάξουμε άλλες 8.600 το 2029.
2: Απέχουμε πολύ από το να καλύψουμε.
0: Αυτό είναι η αγγελία του 22. Εδώ να σας αναφέρω κάτι. Ο μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυναμική των φοιτητικών εστιών με βάση τον αριθμό των φοιτητών είναι από 10 έως 15%. Άρα, καλό είναι που συζητάμε να δημιουργηθούν νέες φοιτητικές εστίες έστω το 2029, αλλά πρέπει εμείς στη διαδικασία να σχεδιάσουμε και άλλες νέες φοιτητικές εστίες, τουλάχιστον να φτάσουμε το μέσο όρο
1: της Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης για να μπορέσουμε να δούμε μια αποκλιμάκωση των τιμών. Ή στην κατοίκηση, να ξέρετε κάτι και το λέω πολύ συχνά στο δημοσίο.
2: Δεν είναι και εύκολο πράγμα, ειδικά από το πρώτο έτος.
1: Εύκολο δεν είναι, δεν είναι και στην κουλτούρα εύκολο, αν και στο
0: καλό είναι να γίνει στην κατοίκηση, αλλά να είναι επιλογή, όχι ανάγκη. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα μετάλλο.
1: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Μπάρκα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και μετά τη ΔΕΘ σίγουρα για να σχολιάσουμε τα μέτρα για τη στέγη. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: many lies will take me money. Your mother said you shouldn't bet. Who has the fun? Λοιπόν, έχουμε αφήσει αδιάβαστα μηνύματα. Πολλά είναι η αλήθεια. Να ξεχωρίσω εγώ του Χρήστου που την ώρα που ζητούσαμε τον κύριο Κιούση μας έστελνε ότι τιμή της αμόλυβδης στη Σουηδία.
1: Στη Σουηδία, μπράβο.
0: 1,38.
1: Ναι.
0: Όπω, μπήγεις μαχαίρι τώρα.
1: Και το είχα βγει και το είχα κάνει σημεούλα και λέω, κοίτα να δεις.
0: Βρέφτες οι σημεούλες που έχεις κάνει στα μηνύματα. Ναι. 1,38 μας φαίνεται τώρα ότι είναι...
1: Μα γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Λέω,
0: καλή, πόσα χρόνια έχεις να δει τέτοια τιμή?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Άστο.
1: Δεν θυμάμαι. Εγώ, κορίτσι μου, 20 ευρώ έβαλα, 20 ευρώ βάζω. Απλά το ένα.
0: Ναι, απλά βάζεις πολύ λιγότερα λίτρα, Στεφανίδα. Εσύ το 20 ευρώ μπορεί να έχεις διαθέσιμο, αλλά...
1: Το ξέρω. Τι να πω. Γράφει η Εύη από την Ξάνθη. Νοικιάσαμε, λέει, τέλη Ιουνίου από μεσητικό ένα σπίτι 55 τετραγωνικά. Στην αγγελία έδειχνε ότι το σπίτι ήταν σε πολυτελή νεόδμητικο δομή και μία συγκεκριμένη οδό. Όταν πήγαμε και το κλείσαμε, ήταν σε άλλη οδό και ένα σπίτι παλιό πατρικό ανακαινισμένο πλήρως. Και τους ρώτησα γιατί γράφει τέλειο εδώ και μου είπε ο μεσίτης, δεν τα γράφουμε όλα.
0: Τι δεν γράφουμε όλα? Εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Η διεύθυνση άλλο... μπορείς να μην τη γράψει.
0: Ναι, ναι,
1: αγγελία,
0: αλλά άλλο σπίτι φαινόταν σπίτι. Και άλλο είναι.
1: Ο δρόμος ήταν το λιγότερο.
0: Ναι, και εγώ αυτό νομίζω. Και ο Νικόλαος που λέει, μήπως είναι, λέει, λιγότερες οι καμένες εκτάσεις φέτος, επειδή ακριβώς από τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουν παραμείνει άλλες εκτάσεις προς καύση. Η αλήθεια είναι, στις συζητήσεις που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα και στην Αττική γύρω έχει καεί σχεδόν το 60% των δασών.
1: Ναι.
0: Λιγοστεύουνε. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Να πούμε ότι και πριν από 3 χρόνια, να μην το ξεχνάμε, ήταν τέτοιες μέρες, για πολλές μέρες, για περίπου 20 μέρες, είχαμε και τη μεγάλη mega fight, μεγάλη φωτιά στον Εύρο, με το δάσος της
0: πάνω
1: Ζαβιάς,
0: από 10 μέρες,
1: 17 μέρες.
0: Είχε χαθεί ο λογαριασμός εκεί πέρα. Τεράστια οικολογική καταστροφή.
1: Ανθρώπινες απώλειες, για να μην τις ξεχνάμε, γιατί κάποιοι τις ξεχνάνε, γι' αυτό το λέω.
0: Και ανθρώπινες απώλειες έχουμε και φέτος.
1: Περιουσίες, σχεδόν 1 εκατομμύριο στρέμματα καμένης γης, βεβαίως.
0: Κάποιος μας ρώτησε νωρίτερα εκεί για τους ψεκασμούς όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να πούμε ότι ψεκασμοί έχουν γίνει. Η περιφέρεια
1: Αττικής... Δεν μας έλεγε ο κύριος Βασιλακόπουλος ότι είναι 30% πάνω.
0: 30% πάνω. Είναι στοιχεία που έβγαλε και η περιφέρεια Αττικής τις προηγούμενες ημέρες. Το θέμα βέβαια είναι να έχουν γίνει ψεκασμοί τη στιγμή που πρέπει να γίνονται.
1: Σωστά.
0: Γιατί δεν έχουν πάντα την ίδια αποτελεσματικότητα. Επίσης θέμα είναι, από ό,τι κατάλαβα, ότι επειδή είχαμε ένα πολύ υγρό και σχετικά ζεστό χειμώνα, αυτό έχει ευνοήσει τους πληθυσμούς των κουνουπιών και
1: βέβαια
0: γι' αυτό έχουμε και τέτοια αυξητική τάση στα κρούσματα. Και κάπου εδώ
1: περίμενε. 10 δεύτερα,
0: ναι,
1: καλημέρα στην Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Τζόρτζ, ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Στον Πίκο Απίκο, στην Ποθητή από Τσαντορίνη,
0: βέβαια.
1: Στον Νίκο και στην Άννα, άσε που εισπράττουν 400 ευρώ για νίκιο στούντιο και κόβουν απόδειξη 100 ευρώ οι απατεώνες. Λοιπόν,
0: κάπου εδώ έφτασε στο τέλος και η σημερινή εκπομπή. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας βέβαια για όλη την εβδομάδα.
1: Σωστά, θα είμαστε εδώ στις
0: 9 ακριβώς. Θα είμαστε εδώ και θα έχουμε 3 ώρες εκπομπές από Δευτέρα έως Παρασκευή για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Να σας ευχηθούμε να περάσετε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε σήμερα.
1: Καλή
0: ή όπου και αν πάτε.
1: Να περάσετε τέλεια.
0: Γεια σας. Yeah.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
5: Πάρα πολύ πίσω.
1: Τι να κολυμπήσεις, ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα, κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
10: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
9: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους έχει 1 και 2.
11: Η ώρα είναι 12.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια. Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Μπέις. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Γιάννης Κωνσταντέλιας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Εύχομαι να είστε καλά, να περάσατε όμορφα χθες το βράδυ. Σας έχω υποσχεθεί ότι σήμερα θα είναι μια τελείως διαφορετική Κυριακή, πολύ πιο χαλαρή, χωρίς τηλέφωνα στον αέρα, χωρίς καθόλου ποδόσφαιρο, γενικά αθλητικά. Γιατί θα, κατά τη γνώμη μου, θα έχουμε πάνω απ' όλα την τιμή και τη χαρά να ακούσουμε έναν μεγάλο συνθέτη και στιγουργό, τον Γιώργο το Μητσάκη. Είναι δικό μου λάθος που εδώ και χρόνια δεν είχα κάνει ένα αφιέρωμα στο δάσκαλο, στο μεγάλο δάσκαλο, όπως τον αποκαλούσαν συνάδελφοί του από τον καλλιτεχνικό χώρο. Είναι μια τεράστια προσωπικότητα στον χώρο της μουσικής, ένας συνθέτης και στιγουργός πολλών ρεμπέτικων και λαϊκών τραγουδιών, δεξιοτέχνης του μπουζουκιού που πρωτοστάτησε στην εξέλιξη του ρεμπέτικου σε λαϊκό και σημάδεψε με τα τραγούδια του μια ολόκληρη εποχή. Και ποιος δεν έχει τραγουδήσει τα τραγούδια του Γιώργου του Μητσάκη. Έτσι λοιπόν, στη σημερινή εκπομπή θα πάμε μέχρι τις 5 ένα τρίωρο τραγούδια μόνο του Γιώργου του Μητσάκη και θα ξεκινήσουμε με τις συνευχές, μια τεράστια επιτυχία με τη Λίτσα Διαμάντη, και αμέσως μετά θα ακούσουμε το Γιάννη Πάριο πριν πολλά χρόνια που τραγούδησε από λιμάνι σε λιμάνι.

Και συνεχίζουμε με δύο πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. Το ένα με τον Γιάννη Καλατζή, το «Στην Αμυγδαλιά από κάτω», και το άλλο με τον Τσετίνη, το «Θυμίσου». Εδώ στο Τσετίνη κάνει φωνητικά η Λίτσα Διαμαντή.

Ο Γιώργος Μητσάκης ήταν φτιαγμένος από το υλικό των αυθεντικών δημιουργιών. Εκείνο δηλαδή που ισορροπούν πάνω σε συναισθηματικές αντιφάσεις, πίκρα και χαρά, πόνος και γιορτή, έβγαιναν μέσα από τον μπουζούκι του. Κοινός παρονομαστής, οι φοβερές μελωδίες του. Ο Μητσάκης κατατάσσεται στην ομάδα των μεγάλων δημιουργών. Τσιτσάνης, Χιώτης, Παπαϊωάννου, Καλδάρας, όλοι αυτοί που πρωταγωνίστησαν στη μεταξέλιξη του ρεμπέτικου σε γνήσιο λαϊκό τραγούδι με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Ο Μητσάκης ήταν μελωδός, ήταν ποιητής, οργανοπαίχτης και τραγουδιστής. Δημιούργησε δικό του στυλ, δική του σχολή και υπηρέτησε πιστά και ειλικρινά τη λαϊκή μουσική σκηνή από την πρώτη στιγμή που έπιασε τον μπουζούκι στα χέρια του στο Βόλο το 1935 ως το θάνατό του στις 17 Νοεμβρίου του 1993. Ακολουθούν ο Αντώνης Ρεπάνης με τη Ρία Κούρτη. Θα ακούσουμε τον καημό της αγάπης και αμέσως μετά η Πολυπάνου σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι «Η αγάπη δεν πουλιέται».

χαλί που ακούτε είναι απτάλικο λέγεται. Αν θέλετε να το βρείτε και στο διαδίκτυο. Έτσι παίζει το φοβερό μπουζούκι ο Μητσάκης. Και θα ακούσουμε και αργότερα ένα-δυο κομμάτια ορχιστρικά που θα απλώνεται όλο το ταλέντο του Μητσάκη μέσα από το μπουζούκι του. Λοιπόν, να ακούσουμε και τη θρηλυκή Βαλεντίνα. Εγώ το άκουγα μικρός από τον πατέρα μου αυτό. Θρηλυκή Βαλεντίνα με την Μαρίκα Νίνου συνοδεύει ο Γιώργος ο Μητσάκης.

0: Real FM.
1: Πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
2: Θα γυρίσετε?
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεκτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
4: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές πίσω από τον θάνατο δύο ατόμων στη Νέα Σμύρνη. Βρέθηκε όπλο με το οποίο ο άντρας φέρεται να πυροβόλησε την άτυχη γυναίκα πριν το στρέψει στον εαυτό του. Εθνική απελευθέρωση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη μείωση του χρέου στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. «Αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους», αναφέρει χαρακτηριστικά. Τους 40 βαθμούς θα αγγίξει ο υδράργυρος σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Η θερμική εισβολή αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι και την Πέμπτη. Περισσότερα στο real.gr.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 38 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη, 30 στην Κομωτινή και 29 στην Πάρο.
0: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση...
7: Σε σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.

είμαστε, γυρίσαμε από τις ειδήσεις μας. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, έχουμε αφιέρωμα στο Γιώργο Μητσάκη. Ξεκινήσαμε δύο, θα ολοκληρώσουμε στις 5. Και τώρα θα ακούσουμε το Στρίδι Μύδι. Επασύγνωστο και επίσης δεν το έχει τραγουδήσει, με Γιώργο Γερολυμάτο, τον συνοδεύει η Φρόσο Γρηγορίου, και αμέσως μετά τον Καθρέπτη με τη Γιώτα Λίδια.

Τα τραγούδια του Γιώργου Μητσάκη σύμφωνα με δικές του μαρτύρες, έτσι, αυτά δεν τα λέω εγώ. Έχω βρει πηγές από διάφορους, από συνεντεύξεις, από δηλώσεις, από δικές του, εν πάση περιπτώσει, τοποθετήσεις, φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 1500. Σε ποσοστό 95% οι στίχοι τους είναι γραμμένοι από τον ίδιο, ο οποίος συχνά τα έπαιζε κιόλας ως σολίστας, έκανε τις ενορχιστρώσεις, ενώ σε πολλά είναι ο βασικός ερμηνευτής και σε εκατοντάδες συνοδεύει τους τραγουδιστές ή τις τραγουδίστρες. Γι' αυτό βλέπετε, έχετε ακούσει ότι πάντα λέω εγώ το στιγουργό και το συνθέτη. Όπου δεν ακούτε ποιος είναι ο στιγουργός ή ο συνθέτης, και τα δύο σημαίνει τα έχει γράψει ο Μητσάκης, ο δημιουργός. Δηλαδή αυτός έγραφε το στίχο, τη μουσική και πάρα πολλά τραγούδια τα είπε ο ίδιος. Βέβαια, έχω επιλέξει να συγκεντρώσω πάρα πολλούς διαφορετικούς ερμηνευτές. Στη συντριπτική πλειοψηφία, βέβαια, ακούμε πρώτες εκτελέσεις, αλλά θα ακούσουμε και κάποια τραγούδια με τραγουδιστές που τα τραγούδισαν μετά από αρκετά χρόνια, γιατί ο ήχος είναι πολύ καλύτερος. Βλέπετε, υπάρχουν ηχογραφήσεις. Τώρα μιλάμε δεκαετία τέλη 50-60 που δεν μπορούν να ακουστούν ευχάριστα το 2025. Λοιπόν, τώρα έρχεται ο πειρασμός με Σταμάτη Κόκοτα και ένα πολύ μεγάλο τραγούδι διαχρονικό, το οποίο και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει και δεν το ξέρει, και να το ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση. Εδώ έχω επιλέξει, είναι το Γράμμα. Εδώ λοιπόν είχαμε τη συνεργασία του Ζαμπέτα με τον Μητσάκη και θα ακούσουμε τον Μανώλη τον Καναρίδη.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: Ο Γιώργος Μητσάκης, φίλες και φίλοι, γεννήθηκε στην πόλη το 1921. Τον πατέρα του τον έλεγαν Στέφανο και τη μητέρα του Αθηνά. Είχε και μια μικρή αδερφή, την Ιουλία. Στην Ελλάδα ήρθαν το 1935, έπειτα από διαταγή του Κεμάλ, που έλεγε ότι οι ξένοι δεν είχαν δικαίωμα εργασίας και έπρεπε να φύγουν. Ξέρετε τώρα. Φορτώσαν λοιπόν τα πράγματά τους σε ένα ιταλικό βαπόρι και βρέθηκαν στην Αλεξανδρούπολη. Εγκαταστάθηκαν στην Καβάλα και αργότερα στη Θεσσαλονίκη και μετά στο Βόλο. Ο πατέρας του ήταν ψαράς και να ζητούσε ψαρότοπους προκειμένου να βγάλει το μεροκάμα του. Ένα περιστατικό με κάποιους συνομήλικους του που κορόιδευαν τη βαριά πολιτική προφορά του, του Μητσάκη στάθηκε αφορμή να προσπαθήσει να μιλήσει και να γράφει καλύτερα τα ελληνικά. Διάβασε πολύ και άρχισε να σκαρώνει και τα πρώτα του στιχάκια. Μικρός έπαιζε και φυσαρμόνικα. Η ζωή της επαρχίας και του ψαρέματος δεν του πήγαιναν και της ηλικία 17 χρόνων έφυγε και πήγε στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε πολύ σαν μιλήσει από εκεί, και στα 1937 είχε ακούσει τον Μάρκο με την βραχνή φωνάρα του και στράφηκε στο Μπουζούκι. Δηλαδή ο Βαβακάρης ήταν η αιτία να στραφεί στο Μπουζούκι. Λοιπόν, τώρα που θα πας φαντάρος, μας λέει και την Κρέη και αμέσως μετά το σφάλμα με τον Μπάμπι Τσετίνη.

Σας έλεγα προηγουμένως που είχε ακούσει το 37 ο Μητσάκης το Βαβακάρι και είπε τότε, εκεί άκουσα για πρώτη φορά το Βαβακάρι, τραγούδαγε ο Μάρκος ένα χαμομάγαζο και εγώ κρυφάκουγα έξω από το φράχτη. Με έκοψε μια μέρα το μάτι του Μάρκου, με έστειλε για τσιγάρα και μου έδωσε να πιάσω τον μπουζούκι στα χέρια. Δεν το παράτησα ποτέ από τότε. Ένα κομμιότι ακολουθεί, το Ένοχη Νύχτα, και αμέσως μετά θα ακούσουμε αυτό που σας είπα πριν από λίγη ώρα, ένα ορχιστρικό, ένα ιβαλιώτικο με τον δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού, το Μητσάκη, να το απολαύσουμε.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά. Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εθνική απελευθέρωση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη μείωση του χρέους στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, αναφέρει χαρακτηριστικά. Κόκκινο αναμένεται να χτυπήσει ο υδράργυρος, αγγίζοντας τους 40 βαθμούς σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της ανατολικής Πελοποννήσου. Η θερμική εισβολή προβλέπεται να διατηρηθεί μέχρι και την Πέμπτη, ενώ η αυξημένη υγρασία κάνει ακόμη πιο βαριά την ατμόσφαιρα. Στην Αθήνα θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου για τους πολίτες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Στη σύλληψη 48χρονου αστυνομικού, έπειτα από καταγγελία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση, προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Νικηφόρα πρεμιέρα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που επικράτησε εκτός έδρας με 2-1 της Εσπανιόλ. Στην Αγγλία και στην Πρεμιέρ Λιγκ είναι ο Φώτης στη Χάλ με κορυφαίο τον διεθνή τερματοφύλακα Κωνσταντίν Τζολάκη, κέρδισε με 2-0 τη Manchester United. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά, έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ είμαστε φίλοι, Real FM 97,8, είμαι ο Γιώργος Κολογοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2 ένα αφιέρωμα στον Γιώργο το Μιτσάκη. Πέρασε η πρώτη ώρα, ελπίζω ευχάριστα. Ακολουθούν 2 ακόμα ώρες και τώρα αρχίζουμε και ανεβαίνουμε. Γιατί μου έχετε ζητήσει και συγκεκριμένα τραγούδια. Λίγο πολύ ξέρω τι θέλετε. Λοιπόν, Στέλιος Κατατζίδης, ο Ψαράς, τεράστια επιτυχία. Και αμέσως μετά, Γρηγόρης Μπιθικότσης, στον Πειραιά, συνέφιασε.

έχει πει ο Γιώργος ο Μητσάκης. Γράφαμε και τον καημό, το γλέντι, το μεράκι του λαϊκού ανθρώπου. Έδινα την ερώτηση και αμέσως την απάντηση. Τότε παίζαμε εμείς οι ίδιοι τα τραγούδια μας. Τραγουδούσα σόλο, πρίμα, έπαιζα μπουζούκι, κιθάρα, ο γέρος λέγεται τον Κώστα τον Καρύπη, μπαγλαμά ο τυφλός ο Στέλιος ο Χρυσίνης και εγώ μπροστά στο μικρόφωνο και ο κόσμος άκουγε. Και όταν κανένας φώναζε Μητσάκη δάσκαλε παίξει με ένα βασανισμένο, του έκανα το χατήρι. Απόψε άρχισε να ψιλοβρέχει και ο νους μου πάλι σε σένα τρέχει. Αυτά τραγουδούσα. Τα βάσανα και τις ελπίδες του λαϊκού ανθρώπου. Αυτόν τον κόσμο αντιπροσώπευα στα τραγούδια μου. 5.000 το σύνολο, έτσι. Εκεί έπιανε το τραγούδι. Τον εφοπλιστή τι να το συγκινήσει αυτό το είδος. Δεν θα το καταλάβει όσο σπουδαγμένος κι αν είναι. Λοιπόν, ακολουθούν δύο επίσης τεράστια κομμάτια, διαχρονικά, τα οποία θα τα ακούμε μια ζωή ολόκληρη. Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια με Πίτσε Παπαδοπούλου και Μάνο Παπαδάκη και αμέσως μετά το παιδί της οικογένειας με την τεράστια φωνή του Πάνου Καβαλά.

Και θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι με πάρα πολύ ωραία ιστορία, με το φτωχό κομπολογάκι μου. Θα το ακούσουμε με τον Μπαγιουμτζή. Το έχουν πει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Έχει ιστορία. Ήταν χειμώνας του 41, όπου ο Μητσάκης αγόρασε ένα παλτό από τα παλιατσίδικα για να ζεσταθεί. Ήταν στα Χαφτεία και αγόρασε από ένα μικρό περίπτερο που το λέγανε Μινιόν το περίπτερο, ένα κομπολογάκι. Έπαιζε με το κομπολόι, προχωρούσε στην Αγίου Κωνσταντίνου, το έβαλε στην τσέπη, αλλά η τσέπη ήταν τρύπια. Και μετά όταν έψαξε να το βρει, αντιλήφθηκε πως το κομπολογάκι είχε χαθεί και στενοχωρήθηκε ο άνθρωπος και κάθισε μετά σε μια ταβέρνα που λεγόταν ο Καρές του Άσου, πήγε να φάει φασολάδα. Και εκεί λοιπόν που έτρωγε φασολάδα, του έλειπε το κομπολογάκι, έγραψε τους στίχους αλλά και τη μουσική του τραγουδιού. Αυτό είναι λοιπόν το φτωχό κομπολογάκι μου που θα το ακούσουμε με το Στράτο Μπαγιουμτζή, και έχω επιλέξει τον Μπαγιουμτζή γιατί πάρα πολλοί ακροατές της εκπομπής αγαπάνε τα τραγούδια του Μπαγιουμτζή και ήθελα να τους ικανοποιήσω.

Τα χρόνια 7, 1946, 1947, 1948 είναι τα πιο παραγωγικά, σύμφωνα πάντα με ό,τι έχει πει ο Γιώργος ο Μητσάκης. Έγραψα πάρα πολλά τραγούδια τότε, το 47 και το 48 ειδικά. Το λαγό, το φανταράκι, τα δαχτυλίδια, όσο βαριά είναι τα σίδερα, κάτω από το σβηστό φανάρι, για μένα μη ρωτάς, δεν είμαι εγώ ο Γιώργος, ο ναύτης και άλλα πολλά που δεν τα θυμάμαι. Στο Πίγκαλς λοιπόν, τεράστιο κέντρο για την εποχή, για να γυρίσουμε, περάσαμε δύο πολύ ωραία χρόνια με το Μανώλη το Χιώτη. Στις αρχές του 47 εγώ είχα γράψει το Συνέφιας Ουρανός, που έγινε μεγάλη επιτυχία. Είχε γίνει ντόρος με αυτό το τραγούδι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το άκουσε ο Τσιτσάνης και μου είπε πονηρά: «Τι είναι και το τραγούδι ρε, πίσω είχα το υπόφερα για σένα τόσο». Στο Πίγκαλς ερχόταν πραγματικά πολύ καλός κόσμος, γνωστοί Αθηναίοι, γνωστές Αθηναίες. Ήταν το πιο κοσμικό μαγαζί του καιρού, όντως τεράστιο όνομα, έχω διαβάσει την ιστορία του. Και όπως έλεγε ο Μητσάκης, και απογκόμενες, άλλο τίποτα εκεί πέρα. Οι μισές ριχνόντουσαν στο Χιώτη και οι άλλες μισές σε μένα. Και πολλές επώνυμες Αθηναίες, εντάξει δεν μπορούσε να πει και ονόματα, λογικό είναι. Απλά να πω, για τους, οι παλιοί ξέρουν, για τους νεότερους όσοι ακούνε την εκπομπή, ότι ο Χιώτης και ο Μητσάκης δεν ξεχώρισαν μόνο για την τέχνη στο τραγούδι, ξέρεις, τα μπουζούκι, γενικά τους στίχους, τις μουσικές κλπ. Αλλά είχαν μια φινέτσα, πώς να το πω, αριστοκρατική. Είχαν ένα ωραίο κομψό ντύσιμο, ήταν εμφανίσιμοι, προκαλούσαν το θαυμασμό, ήταν εγωιτευτικοί και τραβούσαν πολύ το γυναικείο φύλο, έτσι. Λοιπόν, και μια και αναφέρθηκα στα σίδερα, για να ακούσουμε λοιπόν το «Απόψε είναι βαριά». Εδώ ακούμε τον ίδιο το Μητσάκη και τον συνοδεύει ο Γιάννης Τατασόπουλος.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη θυμίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεκτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα 4 σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντιναύτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣ ΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα 4 σενάρια της κρίσης». Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές πίσω από τον θάνατο 2 ατόμων στη Νέα Σμύρνη. Βρέθηκε όπλο με το οποίο ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε τη γυναίκα πριν το στρέψει στον εαυτό του. Εθνική απελευθέρωση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη μείωση του χρέους στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, αναφέρει χαρακτηριστικά. Συνθήκες καύσωνα επικρατούν και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς. Η θερμική εισβολή αναμένεται να διατηρηθεί έως την Πέμπτη. Περισσότερα στο real.gr.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 38 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 36 στη Λάρισα και 32 στο Ρέθυμνο.
3: Μητέα.
8: Το κλίμα
0: αναπνευματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέφουμε στο αφιέρωμά μας στον μεγάλο Μιτσάκη, το δάσκαλο. Ακούμε, έχω επιλέξει πολλά παλιά κομμάτια τα οποία δεν ακούγονται τώρα στα ραδιοφωνά μας, για να θυμηθούν οι παλιότεροι, να μάθουν οι πιο νέοι. Ένα από τα τραγούδια που είχε σημαδέψει και την εποχή και τον ίδιο, στο Βάβουλα τη Γούβα. Βάβουλα τη Γούβα. Και έχω επιλέξει να το ακούσουμε με Κέντια Μπάβη, Μιχάλη Βιολάρη και Γιάννη Μπογδάνο, και αμέσως μετά

Άλλες δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες, το δικό μου πάπλωμα και το παλαμάκια παλαμάκια. Το δικό μου πάπλωμα με Καζαζίδη και Μαρινέλα. Γενικά νομίζω ξέρετε οι περισσότεροι ότι είχαν δέσει, γιατί και ο Μητσάκης ήθελε να γράψει τραγούδια από το λαό για το λαό. Το ίδιο ήθελε να τραγουδάει και ο Στέλιος.

τραγούδια από το λαό για το λαό. Συνεργάστηκαν πολύ μεγάλες επιτυχίες, όπως πριν που ακούσαμε το Ψαρά. Τώρα λοιπόν θα ακούσουμε το δικό μου Παπλώμα και αμέσως μετά το Παλαμάκια Παλαμάκια, το τραγουδάει η Μαρή Κανίνου και συνοδεύει ο Γιώργος Μητσάκης.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Διαχρονικότατο κομμάτι ακολουθεί. Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Και ποιος ή ποια δεν το έχουν τραγουδήσει αυτό το κομμάτι. Εγώ έχω επιλέξει να το ακούσουμε από τον Γιώργο το Μητσάκη με τη Δούκισσα. Το έχουν πει πάρα πολύ. Και αμέσως μετά, να μην πενέσουμε το σπίτι μας που λέει, όπου ο Γιώργος και Μάλαμα, με τη Μέρι Λίντα.

Ο Μητσάκης συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάδειξη του νέου λαϊκού τραγουδιού. Οι συνθέσεις του, ιδιαίτερα από το 46 ως το, στα τέλη της δεκαετίας του 50, δόθηκαν με τον κάθετο τρόπο του ρεμπέτικου, ενώ κατά περιόδους αφουγκράστηκε τις διαφορετικές στάσεις, γράφοντας τραγούδια με αναφορές στην Καντάδα και στον Μπελκάτο, στο Ανατολίτικο και στο Έντεχνο, όπως δανείζομαι από το 8.gr, που οι άνθρωποι κάνουν μια εξαιρετική δουλειά όσον αφορά την έρευνα γύρω από το λαϊκό τραγούδι. Λοιπόν, ακολουθεί πολύ πάνω τα επεισόδια και αμέσως μετά η Κέτη Αμπάβη μαζί με τον Μιχάλη Βιολάρη μας τραγουδούν στη Φρεατίδα.

0: Έλα Γιώργο.
1: Έλα Κασιανή.
0: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
1: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
0: Γιώργο.
1: Ναι.
0: 6-8 το πρωί.
1: Το πρωί θα είμαι.
0: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
1: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
0: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
1: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
0: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
1: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
2: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
1: Να πω τώρα ένα ανέκδοτο.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω. Πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεκτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
6: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να πω σε ένα σπίτι.
7: Η ώρα είναι 2.

0: ισχυρές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την πρώτη της νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Τσεχία πέτυχε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Επικράτησε με 3-2 σετ της Ουκρανίας. Στις 5 το απόγευμα αντιμετωπίζει τη Βουλγαρία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα, κυρίες και κύριοι, και θα ακούσουμε δύο τεράστια τραγούδια. Το ένα είναι το Καπηλιό με το Στέλιο, το Καζατζίδη, και αμέσως μετά το Ένα παιδί αλλιώτικο με τον Δημήτρη Ευσταθίου, με τον Ευσταθίου. Κάποια στιγμή όταν έφυγε το Πίγκαλς, ο Μιτσάκης αυτονομήθηκε και έκανε το πρώτο του συγκρότημα. Και με ποιο συνεργάστηκε? Με τον Ευσταθίου, τον Παναγιώτη τον Μιχαλόπουλο, το Χριστάκη, αγαπημένο στον πατέρα μου, την Ευαγγελία τη Μαργαρόνη και τη Στέλλα τη Χασκύλου. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα πρώτα το Καπηλιό και αμέσως μετά το Ένα παιδί αλλιώτικο με τον Δημήτρη Ευσταθίου.

Δεν γίνεται να μην ακούσουμε και το γίγαντα, το Γρηγόρη Πιθηκότσι, μαζί με τη Σωτηρία Μπέλου στη Λατέρνα, άλλο μεγάλο κομμάτι, και αμέσως μετά το Χαλάλι σου με Μανώλη Αγγελόπουλο.

ποιος δεν έχει μιλήσει για τον Μητσάκη σε συνεντεύξεις, δηλώσεις, τοποθετήσεις, σχόλια. Τέλος πάντων, έχω επιλέξει τον Ζαμπέτα, που πάντα ήταν μια κατηγορία μόνος του με αυτά που έλεγε. Και θυμάμαι που τον έχω ακούσει σε συνεντεύξεις ότι ο καλύτερος από όλους ήταν ο Μητσάκης, έλεγε, ειδικά στον Μπουζούκι. Λοιπόν, είπε, ωραίος ο Παπαγιάννου, πολύ ωραίος Κυμπάρης, όχι όμως καλύτερος από το Μητσάκη. Ο Παπαγιάννου ήταν σαβρικόλακας αδερφάκι μου, ήταν πολύ ψηλός, το παρουσιαστικό του αυτό νοούσε. Ενώ ο Μητσάκης είχε μια αρχοντιά, γιόμιζε το μαγαζί από γκόμενες κάθε βράδυ, γκόμενες που γουστάρανε Μητσάκη. Πολλές επιτυχίες είχε. Τις περισσότερες απόλυτη μπουζουκοφάρα της είχε ο Μητσάκης. Ήταν και ωραίος αυτός, όμορφος κυριλέ. Ψηλός, κατά μαύρα μαλλιά, κορακίσια, μαύρα μάτια και παράστημα αρενοπό κάργα. Από το Μητσάκη είχα και εγώ 2-3 γκόμενες. Πέφτανε στο Μητσάκη, δεν βρίσκανε προσφορά από εκεί, δεν είχε χρόνο και για τέτοια. Πρόσεχε πολύ και πέφτανε μετά σε μένα. Βέβαια, προηγουμένως σας διάβασα τι έλεγε ο Μητσάκης μαζί με το Χιώτη. Ότι πηγαίνανε περισσότερο για το Χιώτη και κάτι γινόταν, κάτι έπεφτε και στον Μητσάκη. Και τώρα λέει ο Ζαμπέτας, κάτι έπεφτε και σε μένα. Λοιπόν, στα Καμίνια και τι Αμπάβη. Και θα ακούσουμε και τον γίγαντα το μεγάλο, το Σπύρο το Ζαγοραίο, στον Μπαρμπαθωμά.

Ακούμε επίσης μια πάρα πολύ ωραία φωνή, τον Κώστα τον Σμοκοβίτη, να είναι καλά ο άνθρωπος, μας λέει τα Γιάννενα, και αμέσως μετά ο Γιάννης ο Μπογδάνας τραγουδάει στα Μανιάτικα.

0: Real FM. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνο σιταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
0: Εξετάζει ο ΕΟΔΑ ΣΑΜ. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Ελάτη Αυθιώτιδα. Σύχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Περισσότερα στο real.gr. Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές πίσω από τον θάνατο δύο ατόμων στην Νέα Σμύρνη. Βρέθηκε όπλο με το οποίο ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε τη γυναίκα πριν το στρέψει στον εαυτό του. Εθνική απελευθέρωση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη μείωση του χρέους στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, αναφέρει χαρακτηριστικά.

0: στους 97,8.
1: Φτάνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία, οπότε καλό να μην μιλάω πολύ, να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια. Νίτσα, Ελενίτσα, δεν θα ακούσουμε με το τρομερό δίδυμο της εποχής, το Στέλιο του Κατζατζίδη και τη Μαρινέλα. Και αμέσως μετά ο Γρηγόρης Μπηθηκότης, το συνοδεύει η Ζωή Νάχη, μας τραγουδά το «Καράβια ταξιδιέρικα».

Σειρά έχει Λίτσα Διαμάντη, Έρωτας Κλεμμένος, και μετά θα ακούσουμε τον Νταλάρα, νεανική φωνή τότε βέβαια. Το πασίγνωστο κομμάτι ήταν Απρίλης μήνας.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τώρα ακολουθούν προτελευταία τραγούδια, δύο προτελευταία τραγούδια με την Άννα τη Χρυσάφη που είχε συνεργαστεί ο Μιτσάκης. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Πάρε το δαχτυλίδι μου, τη συνοδεύει ο Σπύρος ο Ζαγορέος και το Μια γυναίκα, δύο άντρες, τεράστια επιτυχία.

Φινάλε με δύο πολύ όμορφα κομμάτια, ιστορικά κομμάτια, αγαπημένα. Θέλω στα μπουζούκια απόψε να με πας, έτσι. Που το τραγουδάει η Μαρίκα Νίνου μαζί με το Μιτσάκη και το Τατασόπουλο και επίλογος με τη φωνάρα του Στέλιου Καζατζίδη. Η πρώτη σου αγάπη είμαι εγώ. Κλείνουμε λοιπόν. Αυτό ήταν το αφιέρωμά μας στο Γιώργο το Μιτσάκη. Κάποια στιγμή θα το επαναλάβουμε, γιατί έχει γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια, τεράστια τραγούδια και υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός. Κάποια στιγμή λοιπόν θα το επαναλάβουμε. Εύχομαι να περάσατε όμορφα, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και πρώτα Θεός θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο στις 2 μετά το μεσημέρι. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το brand.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικό σύλλογο Άρτας.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν, ενώ η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση προδιαγράφουν θερμό φθινόπωρο. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ελάτη Ευθιώτιδα. Σύχησε το 112, καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει τις τελευταίες ημέρες η χώρα, με τον υδράργυρο σε αρκετές περιοχές να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η ζέστη επιμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στη Δυτική Ελλάδα η αυξημένη υγρασία κάνει την ατμόσφαιρα ιδιαίτερα αποπνικτική. Μικρή αποκλιμάκωση αναμένεται την Πέμπτη. Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο άντρας φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στη γυναίκα και όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, την πυροβόλησε πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εθνική απελευθέρωση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη μείωση του χρέους στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ανησυχία προκαλεί η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Συνελήφθη 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: 3 χρυσά μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στην κολύμβηση στους Μεσογειακούς Αγώνες. Τα πήραν η Άννα Ντουντουνάκη στα 50 μέτρα πεταλούδα, ο Απόστολος Σίσκος στα 200 ύπτιο και ο Δημήτρης Μάρκος στα 400 ελεύθερο. Στη δεύτερη θέση στα 1500 μέτρα ελεύθερο ήταν η Άρτεμις Βασιλάκη, ενώ τρίτος στα 50 πεταλούδα τερμάτισε ο Στέργιος Μπίλας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM. Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεκτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
2: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
1: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
2: Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης.
1: Αυτά. Και έναν ακόμη τοίχο.
2: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
3: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσκεωτή. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ελάτη Αυθιώτιδα. Σύχησε το 112, καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Περισσότερα στο real.gr. Το σενάριο της γενικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές πίσω από τον θάνατο δύο ατόμων στη Νέα Σμύρνη. Βρέθηκε όπλο με το οποίο ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε τη γυναίκα πριν το στρέψει στον εαυτό του. Συνελήφθη 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: πόλη ζηλεύω, τον έτσι π' αγαπάει, σαν τρέμει το κορμάκι τους και σαν λίγο θυμάει.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάρα πολύ πίσω.
1: Τι να κολυμπήσεις, ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα, κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
10: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI.
11: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου, παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
5: Γιουλάσις Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιολδάσις Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιολδάσις Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας. Γιουλάσις Catering.

στα δάχτυλα.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810 51806 και 26810 51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

σας.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Σε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Henry Mancini. Αμερικανός μουσικοσυνθέτης, μαέστρος, ενορχιστρωτής και πιανίστας. Γνωστός για τις κινηματογραφικές του μουσικές. Ανάμεσα στις πιο γνωστές συνθέσεις του ξεχωρίζουν η μουσική για τη σειρά Peter Gunn και η μουσική για το Ροζ Πάνθυρα. Τιμήθηκε 20 φορές με το βραβείο Grammy και 4 φορές με το βραβείο Oscar. Επίσης ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας σε 4 πανεπιστήμια. Ο Enrico Nicola Mancini λοιπόν γεννήθηκε το 1924 στο Cleveland του Ohio από γονείς Ιταλούς μετανάστες. Από μικρός ανακάλυψε την αγάπη του για τη μουσική και με την ενθάρρυνση του πατέρα του έκανε τα πρώτα του βήματα στο χώρο μαθαίνοντας φλάουτο και πιάνο. Αργότερα παρακολούθησε μαθήματα ορχιστρικής και σύνθησης στο κολέγιο Juilliard στη Νέα Υόρκη, αλλά χρειάστηκε να το εγκαταλείψει για να υπηρετήσει στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά από αυτόν τον πόλεμο, το 1952, ο Mancini πηγαίνει στα Universal Studios για να βοηθήσει για 2 μόλις εβδομάδες στη μουσική επένδυση μιας ταινίας. Τελικά έμεινε εκεί 6 χρόνια συνθέτοντας μουσική για περισσότερες από 100 ταινίες. Σταθμός φυσικά για την καριέρα του ήταν η γνωριμία του με τον πετυχημένο παραγωγό του Hollywood, Blake Edwards, με τον οποίο και συνεργάστηκαν για περισσότερα από 35 χρόνια. Σε όλες τις μεγάλες κοινές τους επιτυχίες. Όπως για παράδειγμα από το ξεκίνημά τους με το Peter Gunn του 1958.

Peter Gunn, λοιπόν. Σειρά στην Αμερικανική τηλεόραση, η οποία μεταδόθηκε τόσο στο NBC αρχικά, όσο και αργότερα στο ABC από το 1958 μέχρι και το 1961. Μια τηλεοπτική σειρά φυσικά του Blake Edwards, τη μουσική της οποίας έγραψε ο Henry Mancini, το γνωστό Peter Gunn Theme που μόλις ακούσαμε, τόσο στην ορχιστρική του εκτέλεση όσο και στην διασκευή από την Sarah Vaughan. Γιατί απόψε θα προσπαθήσουμε να ακούμε τόσο τα μουσικά θέματα, τα αυθεντικά του Henry Mancini, αλλά ταυτόχρονα και τις διασκευές που έγιναν αργότερα σε αυτά όταν μετατράπηκαν σε τραγούδια. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για τις αγαπημένες σας μουσικές από τον Henry Mancini. Για τον οποίο λέγαμε ότι σταθμός στην καριέρα του ήταν η γνωριμία του με τον Blake Edwards, το alter ego του θα μπορούσαμε να πούμε. Και αυτό συμβαίνει πολύ συχνά ανάμεσα σε σκηνοθέτες και συνθέτες. Πάρτε για παράδειγμα τον Ένιο Μορικόνε με τον Σέρτζιο Λεόνε, τον Νίνο Ρότα με τον Φεντερίκο Φελίνη. Μια ανάλογη λοιπόν τέτοια περίπτωση είναι και η συνεργασία του Blake Edwards με τον Henry Mancini, ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα της μουσικής για κινηματογράφο, καθώς εισήγαγε στοιχεία jazz στις μέχρι πρότινος ορχιστρικές επενδύσεις των ταινιών. Στη μουσική του κυριαρχεί το πιάνο και η γαλλική τρομπέτα, ενώ η αίσθηση από το άκουσμα είναι κυρίως αισιόδοξη, ρομαντική, ατμοσφαιρική, όπως εξάλλου και χαρακτηρίστηκε ως easy listening. 1960, ταινία του Blake Edwards με τον τίτλο High Time, πρωταγωνιστής ο Bing Crosby. Τη μουσική φυσικά υπογράφει ο Henry Mancini με το Show Need.

Χένρι Μαντσίνι, λοιπόν, μέσα από την ταινία High Time του 1960, στο απόψινό αφιέρωμα στον Χένρι Μαντσίνι, εδώ από τον Real FM. Στη συνέχεια του μεγάλου αφιερώματος στον Ένιο Μωρικόνε, αλλά και εν αναμονή αυτών που θα προκύψουν στη συνέχεια. Ανδρέα, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η διασκευή που μου έχει στείλει για το Peter Gunn από τους Art of Noise. Αλλά απόψε θα περιοριστούμε είτε στα αυθεντικά ορχιστρικά του Μαντσίνι, είτε σε διασκευές τραγουδιών, δηλαδή όταν μετατράπηκαν τα ορχιστρικά αυτά σε κάποια τραγούδια και όχι γενικότερα σε διασκευές. Γεια σου Νίκο με τον Dear Heart, φυσικά και θα το ακούσουμε. Φτάνουμε σιγά σιγά στο 1961. Όταν ο Blake Edwards μεταφέρει το μυθιστόρημα του Truman Capote, Breakfast at Tiffany's, στον κινηματογράφο, με την Audrey Hepburn να υιοθετεί άψογα τον ατίθασο χαρακτήρα της Holly Golightly στην ομώνυμη αξέχαστη ρομαντική κομεντή. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, μάλιστα, προτάθηκε και για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Παρόλο που ο ίδιος ο Capote προτιμούσε για το συγκεκριμένο ρόλο την Marilyn Monroe. Η πλοκή μεταφέρεται στη δεκαετία του 60, ενώ η εταιρεία παραγωγής άλλαξε ή αγνόησε κάποιες πτυχές του βιβλίου προκειμένου να το μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη. Η Holly Golightly διαχωρίζει τους άντρες σε καθάρματα και σούπερ καθάρματα, μέχρι τη στιγμή που ένας νεαρός άνεργος συγγραφέας και συγκολό θα μετακομίσει στον επάνω όροφο και θα της θυμίσει τον αδελφό της, ενώ από εκείνη τη στιγμή θα τον φωνάζει με το όνομα εκείνου, δηλαδή Friend, νιώθοντας μια ξεχωριστή συμπάθεια και ασφάλεια μαζί του. «Δεν μοιάζω καθόλου με τη Χόλη», έλεγε η Audrey Hepburn, «αλλά ένιωσα ότι μπορούσα να το κάνω. Ήξερα ότι ο ρόλος θα ήταν μια μεγάλη πρόκληση για εμένα και τον ήθελα έτσι κι αλλιώς». Αναρωτιέμαι όμως, συμπλήρωνε, αν ρίσκαρα αρκετά ή αν θα έπρεπε να είμαι λίγο πιο σκανδαλώδης και προκλητική. Αλλά ήμουν, παραδέχεται, όσο πιο άγρια μπορούσα και ακόμη δεν είμαι σίγουρη για τη σχέση μου με τη Χόλη. Σήμα κατά τεθέν φυσικά της ταινίας ήταν η μουσική του Χένρι Μαντσίνι, που έδεσε άψογα με τον χαρακτήρα και τις περιπέτειες της Χόλη Γκολάιτλι. Το περίφημο τραγούδι Moon River έχει ηχογραφηθεί περισσότερες από 500 φορές και χάρισε στο Μαντσίνι το Όσκαρ τραγουδιού, ενώ βραβεύτηκε και με το Όσκαρ μουσικής. Διαβάζοντας το σενάριο, έλεγε ο Χένρι Μαντσίνι, ήξερα περίπου τι μουσική ήθελα να γράψω. Αλλά τα μεγάλα μάτια της Όντρεϊ με όθησαν να γίνω λίγο πιο συναισθηματικός από ό,τι συνήθως. Το Moon River γράφτηκε μόνο για εκείνη. Κανείς άλλος δεν κατάλαβε αυτό το τραγούδι τόσο ολοκληρωτικά. Έχουν γίνει πάνω από 100 διασκευές, αλλά η δική της εκδοχή είναι χωρίς καμία αμφισβήτηση η καλύτερη.

Χρειάστηκε ένας ολόκληρος μήνας για να γράψει ο Χένρι Μαντσίνι το Moon River. Η Χέμπορν εμφανίστηκε στην ταινία με μια κιθάρα στην έξοδο κινδύνου ενός διαμαρίσματος στη Νέα Υόρκη. Να τραγουδά το Moon River και να του χαρίζει ένα Όσκαρ. Για να φτάσει όμως ως εκεί, είχε σπάσει για λίγο την εικόνα της ως καλού κοριτσιού. Αυτό όμως ήταν το μικρότερο εμπόδιο. Το μεγαλύτερο είχε προκύψει όταν ο πρόεδρος της Paramount είχε μια παρεμβολή στην ταινία και αυτή ήταν να πετάξει έξω το τραγούδι, το Moon River, γιατί πολύ απλά δεν του άρεσε. Το ανακοίνωσε στον Μαντσίνι και στην Χέμπορν, ρουφώντας το πούρο του, αλλά σχεδόν κατάπιε τον καπνό του όταν άκουσε την αναπάντηχη απάντηση της πρωταγωνίστριας που ο ίδιος είχε επιλέξει. Η Χέμπορν λοιπόν του απάντησε πολύ απλά ότι θα βγάλεις το τραγούδι μόνο εάν σκοτώσεις πρώτα εμένα. Δύο Όσκαρ λοιπόν για τον Χένρι Μαντσίνι από τη συγκεκριμένη ταινία, τόσο για το τραγούδι για το Moon River, όσο και συνολικά για την μουσική του για την ταινία. Γεια σου Βασίλη στο Λονδίνο με το Days of Wine and Roses, στην εκτέλεση από τον Φρανκ Σινάτρα, ενδεχομένως να το ακούσουμε από εκείνον. Γεια σου Μέρι με Χένρι Μαντσίνι και Exodus. Θα προσπαθήσουμε να προλάβουμε τα περισσότερα και τα καλύτερα ενδεχομένως από τα άπειρα μουσικά θέματα τα οποία έχει συνθέσει. Γεια σου Μαρίνα με το Dreamsville. Και αυτό θα ακουστεί. Προς το παρόν θα κλείσουμε τον κύκλο του Breakfast at Tiffany's, ενώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το κοσμηματοπωλείο Tiffany's άνοιξε τις πόρτες του ημέρα Κυριακή για να γίνουν τα γυρίσματα της ταινίας, πράγμα που είχε να συμβεί από τον 19ο αιώνα. Το τραγούδι, το Moon River, γράφτηκε σε μία μόνο οκτάβα, ειδικά για την Audrey Hepburn, καθώς δεν είχε εμπειρία ως τραγουδίστρια. Ενώ ο τίτλος Breakfast at Tiffany's προήλθε από ένα ανέκδοτο που κυκλοφορούσε στην κοσμοπολίτικη παρέα του καπότε, όταν ρώτησαν έναν αδαή επαρχιώτη επισκέπτη σε ποιο φανταχτερό εστιατόριο της Νέας Υόρκης θα ήθελε να πάει, εκείνος απάντησε «Ας πάμε για πρωινό στο Tiffany's».

Η απαλή jazz λοιπόν του Henry Mancini έδεσε τέλεια με την εθέρια Holly Golightly, την Audrey Hepburn δηλαδή. Έτσι, μετά το τηλεοπτικό Peter Gunn, ο Αμερικανός μουσικός εδραίωσε έναν ήχο που αποτέλεσε σταθερά για τη δεκαετία του 60. Επηρέασε αμετάκλητα πολλές επερχόμενες ταινίες και επανεκτιμήθηκε αργότερα ως πρόδρομος του easy listening στη μορφή που γεννήθηκε από τον κινηματογράφο.

Πάμε στο 1962 σε μια ταινία η οποία γυρίστηκε στα μεγάλα πάρκα της Τανζανίας με ένα διεθνές επιτελείο μεγάλων ηθοποιών, επικεφαλής των οποίων ήταν ο Τζον Γουέιν. Η ταινία είναι το Ατάρι που αποτυπώνει εξαίσιες σκηνές καταδίωξης άγριων ζώων με φόντο το επιβλητικό όγκο του όρους Μέρου. Η μουσική του Χένρι Μαντσίνι, παιχνιδιάρικη, ανάλαφρη και ποντισμένη από τζαζ ηχοχρώματα, παίζει κάτι παραπάνω από συνοδευτικό ρόλο και κατά πάσα βεβαιότητα υπήρξε σημαντικός παράγοντας για την εμπορική επιτυχία της ταινίας.

Επιστροφή στο αφιέρωμα στις μουσικές του Χένρι Μαντσίνη εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο. Γεια σου Νίκο, εξαιρετικός ήχος μου λέει για την εποχή του. Απλά μοναδικός, υποκλίνομαι. Καλησπέρα Μαρίλου, γεια σου Αργυρό με το Λουζόν, φυσικά και θα το ακούσουμε στην συνέχεια. Πάμε για το δεύτερο Όσκαρ. Από δεύτερη διαφορετική ταινία ή τρίτο συνολικά στην καριέρα του, αν προτιμάτε. Για την ταινία Days of Wine and Roses. Ταινία φυσικά του Blake Edwards από το 1962. Με πρωταγωνιστή τον Jack Lemmon. Το Όσκαρ φυσικά για την ταινία πήγε στην μουσική του Μαντσίνη. Για το μουσικό θέμα.

Το Days of Wine and Roses, λοιπόν, απέφερε το τρίτο συνολικά βραβείο Όσκαρ στον Χένρι Μαντσίνη το 1963. Το τραγούδι φυσικά ερμηνεύτηκε από δεκάδες γνωστούς ερμηνευτές. Η μεγαλύτερη επιτυχία σημειώθηκε από τον Άντι Williams. Απόψε όμως θα το ακούσουμε από τον Frank Sinatra, καθώς είναι η επιλογή του Βασίλη από το Λονδίνο.

Days of Wine and Roses 1963, ακόμη ένα Όσκαρ για τον μεγάλο Henry Mancini. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Ένα ακόμη μου λέει σπουδαίο αφιέρωμα σε έναν εξαιρετικό μουσικοσυνθέτη όπως είναι ο Henry Mancini, ο οποίος με τις μουσικές του έντυσε πολλές όμορφες και αγαπημένες ταινίες. Τι θα έλεγες μου λέει για το A Shot in the Dark ή για το Charade από τις ομότιτλες ταινίες. Φυσικά θα πάμε στο δεύτερο, στο Charade του 1963, με τον ελληνικό τίτλο Ραντεβού στο Παρίσι. Πρωταγωνιστές στην ταινία είναι ο Cary Grant και η Audrey Hepburn. Η σκηνοθεσία αυτή τη φορά δεν ανήκει στον Blake Edwards αλλά στον Stanley Donen. Ξεχωριστή όμως είναι η μουσική του Henry Mancini και υπάρχει μια ιδιαίτερη στιγμή που θα την ακούσουμε σε πολύ λίγο.

0: Η Μόνικα Μαντσίνη, λοιπόν, ερμηνεύει το Σαρέιντ του πατέρα της. Ο Χένρι Μαντσίνη ήταν παντρεμένος για 43 χρόνια με την ίδια γυναίκα, την τραγουδίστρια Τζίνι Ο'Κόνορ, με την οποία απέκτησε 3 παιδιά, τα 2 δίδυμα κορίτσια και έναν γιο.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Φτάνουμε λοιπόν στο 1963, όταν θα κάνει την εμφάνισή του ο Ρος Πάνθυρας. Σκηνοθετημένη ταινία από τον Blake Edwards. Πρωταγωνιστή ο Peter Sellers ως επιθεωρητής Κλούζο. Ο τίτλος Ρος Πάνθυρας χρησιμοποιείται και γενικότερα για όλη τη σειρά των ταινιών με τους ίδιους ήρωες που ακολούθησε. Το διάσημο Ελουροειδές με τη ροζ απόχρωση στο δέρμα. Ο διάσημος πλέον Ρος Πάνθυρας που εμφανίστηκε στην κομική αυτή σειρά κινουμένων σχεδίων έγινε τόσο δημοφιλής που οι δημιουργοί του έκαναν και μία σειρά κινουμένων σχεδίων με αυτόν τον χαρακτήρα. Αρχικά ο ρόλος για τον διάσημο χαρακτήρα του επιθεωρητή Κλουζό επρόκειτο να δοθεί στον Πίτερ Ουστίνοφ που ήδη είχε υποδεθεί τον Ηράκλη Πουάρο, ενώ ο ρόλος της συζύγου του Σιμών θα δινόταν στην Άβα Γκάρντνερ. Ο Ουστίνοφ αρνήθηκε τον ρόλο λίγες μέρες πριν το γύρισμα και λόγω αυτής του της άρνησης μηνύθηκε από τον Blake Edwards, ο οποίος τελικά κέρδισε τη δίκη. Όλα αυτά όμως μικρή σημασία έχουν στην ιστορία. Αυτό που έμεινε είναι ο Ρος Πάνθυρας με πρωταγωνιστή τον Peter Sellers και φυσικά η εξαπέραστη μουσική του Henry Mancini.

Ένα από τα πιο εμβληματικά μουσικά θέματα στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο Ροσπάνθυρας του Χένρι Μαντσίνι. Γεια σου Μαρία, πολύ όμορφη επιλογή το Sunflower, το ηλιοτρόπιο, που θα ακουστεί στη συνέχεια αργότερα. Πολλούς χαιρετισμούς στον Δημήτρη. Καμία μου λέει προσωπική επιλογή, γιατί πολύ απλά η βραδιά Μαντσίνι είναι υπερπλήρης.

Εκτός όμως από το κλασικό θέμα του Ροσπάνθυρα, στην ίδια ταινία υπάρχει και το It Had Better Be Tonight. Ή ο ιταλικός του τίτλος Μέλιο στα Σέρα. Βλέπετε, εκείνη η περίοδος είναι η χρυσή εποχή για το ιταλικό τραγούδι. Και στην πρώτη ταινία του Ροσπάνθυρα, το Μέλιο στα Σέρα θα ερμηνεύσει η Φραν Τζέφρις σε ένα σαλέ στην Ελβετία με τον ξεκούρδιστο Πίτερ Σέλλερς ως επιθεωρητή κλουζό να παρασέρνεται στο τρενάκι και να χορεύει.

Η Φραντς Τζέφρις λοιπόν ερμηνεύει το Μέλιο στα Σέρα σε ένα σαλέ στην Ελβετία με τον Πίτερ Σέλλερς και όλο το υπόλοιπο κάστ του Ροζ Πάνθυρα να παρασέρνονται στο τρενάκι και να χορεύουν. Πάμε για μία από τις δικές σας επιλογές. Ο Νίκος έχει επιλέξει το Dear Heart. Θα έρθει αρχικά στην ορχιστρική του εκτέλεση και αμέσως μετά θα το απολαύσουμε και σαν τραγούδι.

Dear Heart, λοιπόν, του Delbert Mann από το 1964 με πρωταγωνιστές τους Glenn Ford και Geraldine Page. Ακούγοντάς το για δεύτερη φορά, αυτή τη φορά σαν τραγούδι, με την ερμηνεία του Jack Jones μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάρα πολύ πίσω.
1: Τι να κολυμπήσεις, ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα, κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι μία. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ενρίκο Νίκολα Μαντσίνη, λοιπόν. Ένα από τους κορυφαίους μουσικοσυνθέτες τόσο στον χώρο του κινηματογράφου όσο και γενικότερα στον χώρο της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Γιατί στο απόψινό αυτό αφιέρωμα δεν θα περιοριστούμε μόνο στα κινηματογραφικά του, αλλά και σε άλλες του συνθέσεις και ταυτόχρονα σε διασκευές από αγαπημένους του άλλους συνθέτες. Γιατί μαζί με την ορχήστρα του διασκεύασε δεκάδες θέματα από άλλους συνθέτες, ανάμεσά τους για παράδειγμα και ο Μίκης Θεοδωράκης. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τις προτάσεις σας από μουσικές του Χένρι Μαντσίνη. Γεια σου Στέλιο, χαίρομαι που χαρακτηρίζεις υπέροχο αυτό το μουσικό ταξίδι. Κωνσταντίνε μου, εσύ άφησες την έξοδό σου για να επιστρέψεις και να προλάβεις να ακούσεις την εκπομπή. Σε υπέρ ευχαριστώ, να είσαι καλά. Γεια σου Πέτρο με τον Αταλή. Αγαπητέ, μία από τις πιο όμορφες επιλογές που μου έχετε στείλει απόψε είναι η δική σου, το Moment to Moment. Προσωπική ταπεινή μου γνώμη, ένα από τα ομορφότερα θέματα τα οποία έχει συνθέσει ο Μαντσίνη, αυτό μαζί με το Sunflower και το Luzon. Για να μην χάνουμε χρόνο, πάμε στο Two for the Road, ταινία του 1967. Του Stanley Donen και αυτοί με πρωταγωνιστές Albert Finney και Audrey Hepburn.

Αυτό το For the Road μπορεί να μην απέφερε ένα βραβείο Όσκαρ στον Χένρι Μαντσίνη, του απέφερε όμως μια χρήση σφαίρα συνολικά για το soundtrack της ταινίας. Ας το ακούσουμε όμως και με την ερμηνεία της Peggy Lee.

Two for the road, λοιπόν, από το 1967. Γεια σου, Θάνο μου, στην Αργυρούπολη. Και πολύ καλά κάνεις. Από την άλλη μου λέει, εγώ ακούω την εκπομπή και ορισμένες φορές βγαίνω μετά. Και πολύ καλά κάνεις. Να το κάνεις και σήμερα. Έχουμε φτάσει σιγά σιγά στο 1968 και στο πάρτι. Εδώ ο Μαντσίνι θα συνεργαστεί και πάλι με τον Blake Edwards και για άλλη μια φορά με τον Peter Sellers. Ο Χράντι Μπάνξι, λοιπόν, είναι ένας Ινδός ηθοποιός. Η συμμετοχή του σε μια ταινία χολιγουντιανής παραγωγής δημιουργεί πολλά προβλήματα στους συντελεστές της και κυρίως στον σκηνοθέτη της, που εξαγριωμένος τον διώχνει από τα γυρίσματα, ενώ η επιθυμία του δεν περιορίζεται απλά εκεί, καθώς θέλει να τον απομακρύνει από τα κινηματογραφικά στούντιο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, θεωρώντας την παρουσία του επικίνδυνη. Και ενώ οι απαραίτητες κινήσεις για την απομάκρυνση του Μπάξι από τα κινηματογραφικά πλατό είναι πλέον γεγονός, αυτός καταλήγει από λάθος καλεσμένος σε ένα από τα αποκλειστικά για διάσημους και αστέρες πάρτι του Χόλιγουντ. Ο κάτοχος Όσκαρ, επί πολλά χρόνια συνεργάτης του Έντουαρτς, Χένρι Μαντσίνι, συνεργάστηκε ξανά μαζί του για να δημιουργήσει τη μουσική του πάρτι. Ήταν μια δύσκολη παραγγελία, καθώς η μουσική έπρεπε να κυμαίνεται από την κοψή μουσική υπόκρουσης μέχρι εντελώς άγρια και τρελή για τη σκηνή που οι Ρώσοι χορευτές ανεβαίνουν στη σκηνή. Στο ενδιάμεσο, η γλυκιά Στάρλετ, Μισελ Μονέ, που αναπτύσσει μια σπίθα επαφής με τον Μπάξι, τραγουδά και παίζει στην κιθάρα μια μπαλάντα, το Nothing to Lose, γραμμένο από κοινού, από τον Μαντσίνι και από τον Ντόν Μπλακ. Ενώ τραγουδά όμως, η προσοχή πέφτει κυρίως στον Μπάξι, ο οποίος δυστυχώς είναι απόλυτα εκτεθειμένος στα βλέμματα των άλλων σε μια στιγμή επίγουσας φυσικής του ανάγκης. Ο Μαντσίνι πέρασε μια βόλτα από το πλατό την μέρα που γυριζόταν η σκηνή και είπε: «Αυτό είναι το αντάλλαγμα που μου δίνεται όταν γράφω ένα ωραίο τραγούδι για μια κωμωδία. Κανένας δεν θα ακούσει ούτε νότα από το τραγούδι μου». 1968, λοιπόν, πάρτι Χένρι Μαντσίνι αμέσως τώρα.

Μια γυναίκα γεννημένη να αγαπάει. Ένας άντρας γεννημένος να την αγαπάει. Μια στιγμή πέρα του χρόνου σε έναν κόσμο όπου έχει τρελαθεί. Το ηλιοτρόπιο του 1970, ταινία του Βιτόριο Ντεσίκα. Με πρωταγωνιστές την Γιωβάνα, τη Σοφία Λόρεν δηλαδή, και τον Αντώνιο, τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Πάμε να το ακούσουμε και σαν τραγούδι αφιερωμένο στην Μάρθα.

Το Sunflower, λοιπόν, με τους Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και Σοφία Λόρεν από το 1970 και τη μουσική του Χένρι Μαντσίνι. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα για το Βίκτορ και Βικτόρια και την μουσική του Χένρι Μαντσίνι που του απέφερε ένα ακόμη βραβείο Όσκαρ το 1982. Η αμερικάνικη υπερπαραγωγή του Black Edwards που αποτελεί ένα σπιρτόζικο σχόλιο πάνω στη σεξουαλική ταυτότητα αλλά και στον κόσμο του θεάματος με τις ψευδεσίσεις του, έγινε διάσημη από την ερμηνεία της Julie Andrews κερδίζοντας μια υποψηφιότητα στα βραβεία Tony. Ενώ για την ίδια ταινία ο Χένρι Μαντσίνι απέσπασε βραβείο Όσκαρ για τη μουσική του. Το Βίκτορο και η Βικτόρια συνέχισε την θριαμβευτική πορεία του στο Broadway το 1986 με πρωταγωνίστρια πάλι την Julie Andrews, την οποία διαδέχτηκαν στη συνέχεια η Λάιζα Μινέλη και η Ράκελ Βέλς. Πρόκειται για την ιστορία της πάμπτωχης σοπράνο Βικτόρια Γκραντ που μεταμφιέζεται σε άντρα ύστερα από υπόδειξη του υπρεσάριου Τόντι και θριαμβεύει στα μεγάλα κλαμπ του μεσοπολεμικού Παρισιού ως κόμις Βίκτορ Γκραζίσκι. Τα πράγματα όμως όπως πάντα περιπλέκονται όταν μπαίνει στη μέση ο έρωτας. Τι γίνεται όταν ένας Αμερικανός γκάνγκστερ τον ή την ερωτευτεί? Το έργο μιλάει σαφώς για την διαφορετικότητα και μας τα λέει τραγουδιστά. Λέει πως πολύ απλά δεν είναι έγκλημα η αγάπη. Μέσα στο έργο έχουν μείνει στην ιστορία τραγούδια όπως το Chicago, Illinois, το The Shady Dame of Seville, το You and Me και φυσικά το Le Jazz Hot του σπουδαίου Henry Mancini.

Το Mr. Like ήταν ακόμη μια τηλεοπτική σειρά του Blake Edwards, για την οποία έγραψε μουσική ο Heather Mancini. Και επηρεασμένος από αυτή τη τηλεοπτική σειρά, το 1961 θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Henry Mancini, Lucky Goes Latin. Μέσα σε αυτό λοιπόν περιέχεται το Τιμπανόλα που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, που την ίδια χρονιά μετατράπηκε σε I Love You and Don't You Forget It από τον Περικόμο.

Για να φύγουμε λοιπόν από τα κινηματογραφικά, έχουμε πάει στο άλμπουμ του Henry Mancini Mr. Lucky Goes Latin του 1961, μέσα στο οποίο περιέχεται και το Λουζόν, η επιλογή της Αργυρός για απόψε.

Ένα από τα πιο όμορφα μουσικά θέματα του Henry Mancini, το Luzon. Και αυτό φυσικά στη συνέχεια έγινε τραγούδι με τον τίτλο Slow Hot Wind. Γνώρισε δεκάδες ερμηνείες, ενδεχομένως όμως η καλύτερη από όλες είναι αυτή της Saravon. Μέσα από το άλμπουμ Saravon Sings The Henry Mancini's Songbook.

Γεια σου Μαρία, είναι μου λέει και κάποιες μελωδίες, λες και είναι γραμμένες για παραμύθια. Άλλες για ιστορίες αγάπης και άλλες για μεγάλα πάθη. Έχει μεγάλη δύναμη, μου λέει η μουσική, σε ταξιδεύει, σε γεμίζει συναισθήματα και σου φέρνει στο μυαλό αναμνήσεις, εικόνες, ιστορίες από το παρελθόν και από το παρόν. Σου διαμορφώνει τη διάθεση κάθε στιγμή. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Ο Χένρι Μαντσίνι, ανάμεσα στις πολλές του ιδιότητες, είναι και ένας εξαιρετικός πιανίστας και διευθυντής ορχήστρας. Άλλωστε ξεκίνησε την πορεία του δίπλα στον μεγάλο Γκλεν Μίλλερ, υπήρξε μέλος της ορχήστρας του Γκλεν Μίλλερ, εξού και οι τζαζ καταβολές του. Εδώ παίζει στο πιάνο το Μίστι.

το Love Theme από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Από τον Χένρι Μαντσίνη, βασισμένο φυσικά πάνω στη μουσική του Νίνο Ρότα από την ταινία του Φράνκο Τσεφιρέλη.

1966 η ταινία είναι το Arabesque με πρωταγωνιστές τους Gregory Peck και τη Σοφία Λόρεν. Η μουσική φυσικά ανήκει στον Henry Mancini. Βασίλη, το προηγούμενο για το οποίο ρωτάς ήταν το μουσικό θέμα από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, το A Time For Us. Βασισμένο φυσικά σε μουσική του Νίνο Ρότα, διασκευασμένο από τον Henry Mancini, όπως θα συμβεί και αμέσως τώρα, όπου σε αυτήν την περίπτωση ο Mancini θα διασκευάσει τον μεγάλο Ένιο.

A Fistful of Dollars, λοιπόν, του Ένιο Μωρικόνε, εδώ από τον Χένρι Μαντσίνι. Για τη συνέχεια, Αστέρι μου, Φεγγάρι μου, Φέδρα, Μελίνα Μερκούρη φυσικά. Μουσική του μεγάλου Μίκη, που και ο Χένρι Μαντσίνι υποκλήθηκε σε εκείνον.

Γεια σου Ιωάννα, ο Μαντσίνη είναι ο δεύτερος αγαπημένος σου, αμέσως μετά το Μωρικόνε. Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά τα μουσικά μας γούστα. Γεια σου Παναγιώτη, φυσικά και ο Χαν Ζίμερ, εξαιρετικός, κορυφαίος, συνθέτης που αξίζει να γίνει και σε εκείνον ένα αφιέρωμα. Moment to moment, αμέσως τώρα, ταινία του 1966, εδώ θα το ακούσουμε σαν τραγούδι από τον Τζόνι Μάθης. Και θα κλείσουμε αντίστροφα από ό,τι κάναμε μέχρι τώρα με το ορχιστρικό.

Για τον φίλο μου τον αγαπητό. Μαρίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καληνύχτα Μάγδα, άρχοντας ο Μαντσίνη. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Εύη, στον Χρήστο. Καληνύχτα στην Ιλιάνα. Γεια σου Μαρίλου, καλό ξημέρωμα στην Καλλιόπη. Μιχάλη στη Λαμία, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Γιάννη με το Godfather Vals. Καληνύχτα Αντώνη, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου Μαριέλα. Καληνύχτα και στην Κατερίνα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, το μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μικρό αφιέρωμα στον τεράστιο Χένρι Μαντσίνη, ο οποίος έφυγε από την ζωή επιτυχημένος στις 14 Ιουνίου του 1994, έχοντας κατακτήσει με τη μουσική του μια αξιοσημείωτη θέση στην ιστορία του κινηματογράφου και της παγκόσμιας μουσικής. Τελευταίο για απόψε, το Moment to Moment, το ορχιστρικό αυτή τη φορά, αφιερωμένο στην Μάρθα. Να είστε όλοι καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
2: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Ο Αντώνης Δελατόλα έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι 2. Real Night. Στους 97,8.
12: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω εκπομπή με τον Πουγιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι 3. Real Night. Στους 97,8.